0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ήτανε μια φορά και ένα καιρό, σε μια παράξενη αλλιώτικη χώρα. Μια μάγισσα φτιαγμένη από κοράκου φτερό και από τη λάσπη που άφησε πίσω μια μπόρα. Πήρε ένα δρόμο λοιπόν κάποιο πρωί βροχερό, και εκεί που πήγαινε βρήκε ένα νιό μορφωνιό με καμπόσο νιονιό, και έτσι για να περνά την ώρα του έκανε ξόρκι μαγικό να λέει ότι έχει στην ψυχή δίχως ζόρι και στανιό. Λίγο πιο εκεί και παραπέρα βρήκε άλλο νιό εξίσου μορφωνιό, που είχε τη μύτη του μικρή και μία χέτη για μαλλί. Πήρε απόφαση γι' αυτό να κάνει κι άλλο μαγικό, να παίζει ο νέος μουσική και να έχει κούτρα καραφλή. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και ύστερα ανταμωθήκαν σε ένα ξέφωτο γυμνό από δέντρα και νερό. Δυο μαγεμένα σερνικά που από τα μάγια της δεθήκαν, κι ως την αυγή τη βγάλαν με τις φωτιάς τραγούδι και χορό.
1: Και γίναν όλα μουσική.

0: Ποια ήταν σύρμα.
1: Έτσι περνούσε ο καιρός. Οι μέρες, τα λεπτά, τα χρόνια. Τα μάγια ρίζωσαν στο κορμί τους. Μα κάτι τι, πήγε στραβά. Ο ένας μορφωνιός πήρε κιλά παραπανίσια και του αρέσαν τα καψόνια. Και το αλουνού το μερτικό να πίνει και να χάνει το χαβά. Μα όλα καλά και μαγικά. Τις παρενέργειες συνηθίσαν με μια κιθάρα και κρασί, χαρτί λευκό κι ό,τι να'ναι. Παίζαν τις νύχτες μουσική, μα ούτε τις μέρες σταματήσαν. Νισταγμένοι μια φορά κάναν μια στάση για να φάνε. Μα ήταν τα ξόρκια αυστηρά και τραγουδούσανε συγχρόνως. Άκουσε η μάγισσα η τρελή κι ήρθε πετώντας με ένα παράξενο φλασκί γεμάτο με ζουμί να πιούν κι όλα τα μάγια να λυθούν δεόντως. Αλλά από το κέφι της αυτή το ήπιε όλο και τώρα η μάγισσα είναι νεκρή.
0: Δεν την αλήθεια δεν μπορεί. Δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή.

Την άφησαν λοιπόν εκεί, μαρμαρωμένη και νεκρή. Και φτιάξαν από κοινού ένα τραγούδι και για αυτή να την τιμήσουν. Βάλαν τα ρούχα τους στα γκρι, ρίξανε δάκρυ.

κι ο μαγεμένος μας ο νους θα ψάχνει αντίο. Μα είναι τα ξόρκια δυνατά κι ας τρεμοσβήνει το κέρι. Έχει τα μάτια ανοιχτά, μα είναι νεκρή. Δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή, βρήκε την ώρα. Και μέχρι να'ρθει το πρωί, τι κάνουμε αδερφέ μου τώρα, που είναι η μάγισσα νεκρή.

Πώς ήταν χθες που λέγαμε τα κάλαντα και τρέχαμε στα χιόνια. Κρυμμένο το γλυκό, ο νους μας το κακό.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

σπουργίτη, πως τσιβάτα, ραποσίτη, τι πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει, το καημένο πως το μάζει, τι πίτα.

Μετά το σπουργί τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη τη πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει τη πίτα.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Πάνω στην ώρα να και ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε: «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν? Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

πράξουν. Είμαι κόρπο να τη σπρώξουν στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μια μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

αυλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηγή και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογές στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

φως του βαραδουά, οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις άλπικες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη βαραδουά, αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ, ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Shine Radio, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Ένα-δύο, με ακούτε?
2: Ναι, σ' ακούμε καθαρά.
1: Λοιπόν, τότε, βιτάκια, είστε έτοιμα για ραδιοφωνική δράση?
3: Τι εννοείς? Θα ξεκινήσει το ραδιοφωνικό μας ταξίδι?
1: Και βέβαια!
2: Τέλεια!
1: Οι μαθητές της Β1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κισόνεγας Χριστού Κέλλη ετοίμασαν μία σειρά από ραδιοφωνικές εκπομπές μόνο για εσάς.
4: Συντονιστείτε λοιπόν στη συχνότητα των μικρών μας βιβλιοξερευνητών, οι οποίοι κάνουν ραδιόφωνο και καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Απολαύστε μας λοιπόν.
6: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
7: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
8: Δεν κοροϊδεύουμε.
9: Ναι, σπρώχνουμε.
10: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
11: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
12: Παίζουμε όλοι μαζί.
13: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
14: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
15: Αν κάτι με πονά, το λέω.
16: Μιλάω στη δασκάλα μου.
17: Μιλάω στη μαμά και στον παπά.
18: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
19: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
20: Δεν είσαι μόνος.
21: Η φιλία είναι πιο δυνατή από τη βία.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: βλέπουμε, βρε παιδιά.
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
2: Le voyage du savoir avec la langue comme véhicule, tandis que les dernières lumières de la vie s'éteignent, l'allure de l'école résiste encore. Et le voyage du savoir vient de commencer. Un voyage sans fin, l'école est très importante pour moi. Quand j'étais petite, j'ai essayé plusieurs fois d'aller. Maintenant, je le peux. L'école est un sien tendre pour tous les élèves, n'importe d'où il vient. Les heures de décompression, de la routine quotidienne, les meilleurs moments de ma vie, un joli chemin qui conduit sur un terrain boisé. Le terrain de la science, de l'empathie et de la liberté. L'école signifie notre vie et notre vie signifie école.
3: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
4: Η δύναμη της φιλίας.
5: Τόση δύναμη έχει φιλία
6: που σκορπά παντού μαγεία.
7: Δεν σε αγαπώ
8: και πετά στον ουρανό.
9: Πες είμαι εδώ
10: και τα δάκρυα στερεύουν στο λεπτό.
11: Πες θέλει να σε βοηθήσω
12: και η στεναχώρια μένει πίσω.
13: Πες, μου φτιάχνεις την ημέρα
14: και χρυσό σκόνη γεμίζει τον αέρα.
15: Πες, μου έλειψες και την καρδιά μου έκλεψες.
16: Πες, συγγνώμη
17: και πράσινο γεμίζει η πλάση όλη.
18: Πες, σε συγχωρώ
19: και το ουράνιο τόξο δεν θα βγει ποτέ από τον ουρανό.
20: Πες για πάντα μαζί
21: και κανένα κακό δεν συμβαίνει πια στη γη.
22: Πίστεψε σε μια φιλία και εσύ.
23: Δες τη ζωή σου να αλλάζει στη στιγμή.
3: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
24: Γρήγορα, όλα να φύγουμε.
25: Δεν θέλω, πού θα πάμε?
26: Οπουδήποτε μακριά από εδώ.
25: Τι θα πάρουμε μαζί μας?
24: Χρήματα, ταυτότητες.
26: Ρούχα, παπούτσια.
24: Αντίσκηνο, υπνόσακο.
26: Ξηρά τροφή και νερό οπωσδήποτε.
25: Μαμά, θέλω το αρκουδάκι μου.
24: Αφήστε τα αυτά, πρέπει να βιαστούμε.
25: Μα το κουτάπι εδώ θα το αφήσουμε.
26: Δεν έχουμε χρόνο, είναι πολύ επικίνδυνο. Πάμε τώρα.
25: Όχι. Δεν πρόκειται για ταξίδι αναψυχής, αλλά για ταξίδι ζωής. Χιλιάδες πρόσφυγες, τραμαγμένοι στους βομβαρδισμούς, παίρνουν μαζί τους ό,τι προλάβουν και τρέπονται σε φυγή, αναζητώντας ασφάλεια σε άλλες περιοχές.
27: Ο πόλεμος τους αναγκάζει να καταλήψουν βιαστικά τα σπίτια τους και να ξεζωθούν βία από την πατρίδα τους.
26: Εσύ θα τους βοηθήσεις!
28: Μη μένεις αμέτωχος στην προσφυγική κρίση, μόνο η αλληλεγγύη μπορεί να βοηθήσει.
29: Πολίτης γίνει ενεργός, σήκω από τον καναπέ σου εμπρός.
30: Η συμμετοχή σου δίνει αξία, κάθε προσφορά έχει σημασία.
31: Πράγματα απλά και καθημερινά για τους πρόσφυγες σημαίνουν πολλά.
32: Κάντε να ακουστεί σε όλη τη γειτονιά σου. Γίνε θελοντής,
33: πρόσφερα την καρδιά σου!
3: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
34: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: σκυλάδικη, απειλά σ' άλλη πολιτεία.
1: Θέμα και εγωισμό έριξε σε ένα βυθό.
2: Έπαρση μαζί με λύπη έδεσε σε ένα κομίτι.
3: Και το βλοσιρό το βλέμμα σφράγισε σε ένα δέμα.

0: Το στοιχειωμένο κοκκινόσπιτο της Σύρου. Είδες τη καινούργια σειρά για την οποία μιλάνε όλοι, τη Μεγάλη Χήμερα?
1: Ναι, την είδα. Αναρωτιέμαι όμως αν η σειρά βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Δηλαδή αυτό το περίφημο κοκκινόσπιτο που υπάρχει στη Σύρο είναι όντως το σπίτι της ιστορίας και είναι όντως στοιχειωμένο?
0: Μην ανησυχείς, θα σου εξηγήσω τα πάντα. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στη Σύρο, γιατί έχουμε εκεί εξοχικό και έχω μάθει πολλά για αυτή την υπόθεση.
1: Είμαι όλη αυτιά.
0: Αρχικά, το κοκκινόσπιτο είναι ένα παλιό αρχοντικό, λίγο έξω από την Ερμούπολη, κοντά στην περιοχή του Επισκοπιού. Υπολογίζεται ότι χτίστηκε περίπου το 1920. Όσοι το έχουν δει από κοντά, λένε πως έχει μια περίεργη, βαριά ατμόσφαιρα, σαν να κουβαλάει ιστορίες που δεν θέλει να ξεχαστούν.
1: Σίγουρα υπερβάλλουν λίγο. Τώρα μένει κάποιος μέσα σε αυτό το σπίτι?
0: Όχι. Πλέον είναι ερυπωμένο και μισογκρεμισμένο.
1: Και γιατί το λένε κοκκινόσπιτο?
0: Λόγω του έντονου κόκκινου χρώματος που έχει στους τοίχους του, που το έκανε να ξεχωρίζει από μακριά. Κάποιοι λένε ότι το κόκκινο ήταν απλώς το χρώμα που διάλεξαν οι ιδιοκτήτες. Άλλοι όμως πιστεύουν ότι συμβολίζει το αίμα και τις τραγωδίες που συνέβησαν εκεί μέσα.
1: Αποκλείεται. Μου φαίνεται πολύ παρατραβηγμένο.
0: Ό,τι και αν ισχύει, το σπίτι έχει γίνει σημείο αναφοράς. Όλοι στη Σύρο το ξέρουν και όλοι έχουν ακούσει έστω και μια ιστορία γι' αυτό.
1: Εσύ έχεις ακούσει κάποια ιστορία?
0: Ναι, παλιά. Πολλοί κάτοικοι έλεγαν ότι τα βράδια ακούγονταν κλάματα, φωνές και παιδικά γέλια από το σπίτι. Άλλοι έλεγαν πως έβλεπαν σκιές να κινούνται στα παράθυρα. Υπήρχαν και ιστορίες για ανθρώπους που μπήκαν μέσα και μετά έπαθαν κάτι κακό. Κάποιοι μίλησαν για κατάρα, άλλοι για στοιχειό.
1: Ξέρεις όμως από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία?
0: Ναι, εκτός από τους θρύλους, υπάρχει και μια πολυσυζητημένη ιστορία. Η ιστορία της Μαρίνας Ρέιζη, μιας Γαλλίδας που παντρεύτηκε έναν Έλληνα καπετάνιο και έζησε στη Σύρο.
1: Για πες!
0: Η Μαρίνα ζούσε στο σπίτι με τον άντρα της, τον Γιάννη, τη μητέρα του και την κόρη τους. Όμως, ο Γιάννης έλειπε χρόνια στα καράβια. Η μοναξιά την οδήγησε σε σχέση με τον αδερφό του, τον Μινά. Και τότε συνέβη το πιο τραγικό. Η κόρη της πέθανε ένα βράδυ που η Μαρίνα ήταν μαζί με τον Μινά. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια βυθίστηκε σε συμφορές. Αυτή η ιστορία λέγεται ότι ενέπνευσε και τον Καραγάτση να γράψει το γνωστό βιβλίο «Η Μεγάλη Χήμερα», το οποίο έγινε και γνωστή σειρά στην ΕΡΤ, και τον Μάνο Ελευθερίου στη συλλογή του «Συνοικισμός». Πέραν από αυτούς, ενέπνευσε και τη δημιουργία όλων των μύθων γύρω από το σπίτι.
1: Αυτά ακούγονται λίγο ακραία, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάπου και μία δόση αλήθειας σε αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται να είναι όλα μυθοπλασία.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποτε στο κοκκινόσπιτο πηγαίναν κρυφά τα μέλη μιας χαρτοπεκτικής λέσχης και κάπου έβγαιναν και τρόμαζαν τους περαστικούς.
1: Ακούγεται όντως πολύ ενδιαφέρον. Εσύ έχεις περάσει έξω από το κοκκινόσπιτο?
0: Ναι, πολλές φορές. Όταν πηγαίνουμε στην Ερμούπολη με το αμάξι το παρατηρώ, αλλά δεν έχω το θάρρος να περάσω από εκεί έξω με τα πόδια. Μου βγάζει κάτι πολύ ανατριχιαστικό.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις αυτή την ιστορία? Πιστεύεις ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο?
0: Δεν είμαι σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι το κοκκινόσπιτο ήταν η έμπνευση για τη γνωστή ιστορία, υπάρχουν έρευνες που λένε ότι ίσως η πραγματική έμπνευση ήταν η έπαυλη Γιαναγά ή αλλιώς Κουλκουντή, που βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Επισκοπιού, μιας και το κοκκινόσπιτο βρίσκεται λίγο πιο έξω. Άσε που είναι κόκκινο αντί για λευκό, όπως αναφέρεται στην ιστορία.
1: Μπέρδεμα. Γιατί όμως παρουσιάζεται το κοκκινόσπιτο σαν το σπίτι της ιστορίας, αν τελικά δεν ήταν αυτό?
0: Ποιος ξέρει, ίσως για να ξεχαστεί η ιστορία που φέρει η έπαυλη. Ίσως γιατί στον κόσμο αρέσει να δημιουργεί αστικούς θρύλους με στοιχεία που τον εξυπηρετούν.
1: Σε ποιον ανήκει τώρα το κοκκινόσπιτο και γιατί είναι παρατημένο?
0: Σήμερα το κοκκινόσπιτο ανήκει στην οικογένεια Τσομπλέκτσογλου, που εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να το πουλήσει. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έγιναν και διάφορες παραβιάσεις που σε συνδυασμό με τις φυσικές φθορές έφτασαν το σπίτι στην κατάσταση που είναι σήμερα. Κάποιοι λένε ότι οι απόγονοι της οικογένειας προτιμούν να απέχουν από το σπίτι. Παρ' όλα αυτά, όσοι το βλέπουν από κοντά λένε ότι έχει μια παράξενη ομορφιά, σαν να κουβαλάει όλες τις ιστορίες που υπόθηκαν γι' αυτό. Είναι ένα κομμάτι της Σύρου που συνδυάζει μύθο, ιστορία και μνήμη. Ένα σπίτι που όσο και αν φθείρεται, δεν ξεχνιέται. Το κοκκινόσπιτο μπορεί να είναι ετοιμόρροπο, αλλά παραμένει ζωντανό μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων. Άλλοι το φοβούνται, άλλοι το αγαπούν, αλλά κανείς δεν το αγνοεί.
1: Και ίσως αυτό είναι που κάνει το σπίτι πραγματικά σημαντικό για τους κατοίκους της Σύρου. Όχι η εμφάνισή του, αλλά οι ιστορίες που υπάρχουν
2: τώρα,
1: γι' αυτό.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Είμαι ο Χαρίς και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
4: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
6: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
7: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
9: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
10: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
11: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Σε έναν πλανήτη, άπειρα έτη φωτός μακριά από το κέντρο του σύμπαντος, σε μια μικρή χώρα της Μεσογείου, σε μια περιοχή 80 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην Ασπροβάτα, μια διαστημική ομάδα φανατικών με το σινεμά μαθητών, οι ραδιολογοτέχνες, θα σας παρουσιάσουν την Κυριακή 11 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ την εκπομπή με τίτλο «Η ζωή μας μια ταινία», με θέμα τι άλλο, το σινεμά. Θα θυμηθούμε μουσικές, θα περιηγηθούμε στην ιστορία, θα ακούσουμε προτιμήσεις και κριτικές. Θα σας περιμένουμε να συνταξιδέψουμε σε αυτό το μαγικό μας ταξίδι.
1: Τι ψάχνεις, μπρο?
2: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
1: Α, εσύ τελείωσα αμαία, ρε φίλε.
2: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
3: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
2: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
3: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
1: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
3: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια, μια κακή συνήθεια.
2: Ναι, ισχύει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
1: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
3: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
1: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
3: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
2: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
1: Ούτε κι εγώ.
3: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: τα παιδικά τραγούδια.
1: Thank you.

κάποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: Υποκλεινόμαστε. Today, bravo.
1: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
2: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Εκτό πρόγραμμα.
7: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές που ετοιμάζουν και επιμελούνται
8: οι μαθητές
9: και οι μαθήτριες
7: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα,
1: η Ματίνα
2: και η Νάσια, μαθήτριες του ΚΕΑΤ και θα σας μιλήσουμε για την αιμοδοσία.
0: Το αίμα, χωρίς το οποίο το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι ένα αρκετά πολύπλοκο όργανο ιστός που αποτελείται από ένα υγρό μέρος και διάφορα είδη κυττάρων του αίματος. Υπάρχουν 8 διαφορετικοί τύποι αίματος, ομάδες αίματος, από τις οποίες καθορίζεται η συμβατότητα μεταξύ του δότη και του δέκτη.
1: Ο μέσος ενήλικας διαθέτει μεταξύ 4 και 5 λίτρων αίματος. Μια μονάδα αίματος, σαν αυτή που δίνει σε μια απλή αιμοδοσία, είναι περίπου 450 ml. Ποσότητα η οποία δεν γίνεται αισθητή όταν τη δίνει, αφού αναπληρώνεται γρήγορα από τον οργανισμό του υγιούς αιμοδότη.
2: Το αίμα αποτελείται από 4 συστατικά. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, το πλάσμα και τα αιμοπετάλια. Κάθε ένα από τα οποία επιτελεί διαφορετική λειτουργία. Δεν υπάρχει γνωστό υποκατάστατο του αίματος και δεν μπορεί να παραχθεί λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητάς του.
0: Παρά το γεγονός ότι ο όγκος αίματος που μπορεί να χαθεί σε ένα ατύχημα μπορεί προσωρινά να υποκατασταθεί από άλλες συνθετικές ουσίες, αυτές δεν περιέχουν τα απαραίτητα συστατικά ικανά να διατηρήσουν στη ζωή τον άρρωστο. Το αίμα του αιμοδότη μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ θανάτου και ζωής.
1: Μπορείς να προσφέρεις αίμα αν είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών, αν ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά, αν είσαι υγιής,
2: αν έχεις ασφαλή τρόπο ζωής.
0: Αν είσαι αποφασισμένος να βοηθάς τους άλλους. Τόσο απλά.
1: Ακόμα και αν εσύ δεν μπορείς να δώσεις αίμα, μπορείς να ευαισθητοποιήσεις το περιβάλλον σου, γονείς, θείους, μεγαλύτερα αδέλφια κτλ, ώστε να γίνουν αιμοδότη.
2: Η διαδικασία της αιμοδοσίας. Μόλις φτάσεις στην αίθουσα αναμονής, θα πρέπει να συμπληρώσεις τα ερωτηματολόγια του αιμοδότη. Θα ελέγξουν την αιμοσφαιρίνη σου με ένα μικρό τσίπημα στο δάκτυλο. Μετά θα ελέγξουν την πίεσή σου και τους παλμούς σου. Μπορεί να χρειαστεί να ερωτηθείς για μερικά πράγματα που αφορούν το ιατρικό σου ιστορικό. Εάν όλα είναι καλά, θα περάσεις στην αίθουσα αιμοληψιών, όπου θα ξεκινήσεις να δίνεις αίμα.
0: Στη διάρκεια της αιμοδοσίας θα ξαπλώσεις τις ειδικές καρέκλες και θα χαλαρώσεις για 10 λεπτά. Σε αυτό το χρόνο θα δώσεις περίπου 450 ml αίμα, ούτε καν μισό λίτρο. Μόνο με αυτό θα έχεις καταφέρει να σώσεις 3 ζωές. Δεν είναι καταπληκτικό?
1: Η ραδιοφωνική ομάδα του ΚΕΑΤ λέει ναι στην αιμοδοσία. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Και μην ξεχνάτε,
3: συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας.
4: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Έλα παιδιά, γεια μας.
2: Γεια μας.
1: Στη δουλειά αυτού που μας ενώνει και που είναι πιο δυνατό για τη θάλασσα.
3: Ναι, να σε καλά. Μα από τη θάλασσα τίποτα πιο δυνατό δεν ξέρω.
1: Η θάλασσα δεν είναι απέραντη.
3: Ναι, και...
1: Περίμενε, θα σας πω. Δεν είναι σαν τη ζωή. Με τις φουρτούνες και τις μπουνάξες της. Με τα βαθιά και τα ριχά της. Τη μια μαύρη σαν την άβυσσο και την άλλη γαλάζια σαν πτέρυγα του ουρανού.
4: Ναι, σωστά τα λες. Και επίσης τα πρόσθετα για το μυστήριο που ανεξερεύνει τούτης. Που τόσα όσα χρόνια δεν λέει να αποκαλυφθεί.
1: Άγια σου. Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε ένα σκαρί. Που την ταξιδεύετε ψάχνοντας το φάρο. Τον βρίσκετε. Και δεν νιώθετε τη ρότα σας σωστή. Και μια σιγουριά ότι δεν θα χαθείτε.
3: Έτσι.
1: Στο ίδιο ταξίδι. Και πείτε μου τι νιώθετε όταν ακούτε μια αγαπημένη σας φωνή από την ασύρματα.
5: Εγώ θα ένιωθα χαρούμενη γιατί θα με έβγαζε από τη μονοτονία και τη μοναξιά του πελάγου.
1: Συνεχίζετε το ταξίδι, μα τώρα μπαίνετε σε λιμάνι. Τι νιώθετε?
6: Τι ρωτάς τώρα? Ξεκούραση, ικανοποίηση και ανακούφιση. Σαν να ήμουν μέσα σε αγκαλιά.
1: Ας συνοψίσουμε λοιπόν και σκεφτούμε. Τι είναι αυτό που στο ταξίδι της ζωής μας έχει τόση δύναμη που μας στηρίζει, είναι δίπλα μας και ας βρίσκεται μακριά, που μας κάνει να νιώθουμε άξιοι και μοναδικοί, που μας πολλαπλασιάζει τη χαρά και αφαιρεί από στεναχώρια και τέλος, τι είναι αυτό που μας σώζει όταν μανιασμένα τα κύματα της ζωής μας κρύβουν την ελπίδα?
2: Η φιλία!
1: Φιλία και αλάτι, ρε παιδιά!
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: αγαπητοί ακροατές, και καλώς ήρθατε στην απόψηνή μας εκπομπή με θέμα τη μόλυνση των θαλασσών. Ένα ζήτημα που αφορά όλους μας, γιατί η θάλασσα είναι πηγή ζωής, ομορφιάς και τροφής. Παρ' όλα αυτά, καθημερινά τη γεμίζουμε με σκουπίδια και ρύπη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα μαζί μας έχουμε 11 καλεσμένους για να συζητήσουμε το πρόβλημα από πολλές πλευρές. Θα δούμε τι συμβαίνει, ποιες είναι οι συνέπειες και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άγγελε, ξεκινώ από σένα. Πόσο σοβαρό είναι σήμερα το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης?
2: Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Οι θάλασσες παράγουν μεγάλο μέρος του οξυγόνου που αναπνέουμε και φιλοξενούν αμέτρητα είδη ζωής. Όταν μολύνονται, καταστρέφεται ολόκληρη η ισορροπία των οικοσυστημάτων.
1: Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα είδη ρύπανσης?
2: Τα πλαστικά μιας χρήσης, τα λίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα, τα χημικά από βιομηχανίες, τα πετρελαιοειδή από πλοία και φυσικά τα μικροπλαστικά που υπάρχουν σχεδόν παντού.
3: Και για εμάς τους ψαράδες είναι πολλά σκουπίδια. Φτάνουν στη θάλασσα από την ξηρά. Ένα μπουκάλι που πετιέται στο δρόμο μπορεί με τη βροχή να φτάσει σε ένα ρέμα και μετά στη θάλασσα.
1: Γιάννη, εσύ ως άνθρωπος στη θάλασσα τι βλέπεις καθημερινά?
4: Βλέπω πράγματα που με στεναχωρούν. Εκεί που παλιά υπήρχαν καθαρά νερά, τώρα βρίσκω σακούλες, δίχτυα, κουτάκια. Πολλές φορές σηκώνω τα δίχτυα και αντί ψάρια βγάζω σκουπίδια.
5: Και εμείς οι νέοι το βλέπουμε. Πηγαίνουμε για μπάνιο και βρίσκουμε σκουπίδια στην ακτή. Δεν είναι αυτή η εικόνα που θέλουμε για το μέλλον. Ας την αλλάξουμε προς το παρόν. Πάμε λίγο.

0: fent un tassalàcia, Joa?
1: Hola, Joa. Pecent una pota plàstica. I xelo on està per un geotrofí. Tapsàgia que tapin microplàstica que te delfinya blècode se e gatalimena dígtia.
2: Σε καθαρισμό παραλίας βγήκαμε νερό πουλί παγιδευμένο σε πλαστικό σχοινί. Ήταν εικόνα που δεν ξεχνιέται.
3: Ως δημοσιογράφος έχω ανακαλύψει πολλές περιπτώσεις πετρελαιοκυλίδων. Η εικόνα μιας μαύρης θάλασσας και μιας κατεστραμμένης παραλίας είναι σοκαριστική. Και στον τουρισμό οι συνέπειες είναι τεράστιες. Όταν μια παραλία είναι βρώμικη, ο επισκέπτης δεν θα ξανάρθει. Αυτό επηρεάζει ξενοδοχεία, εστιατόρια και εργαζόμενους.
1: Ως πολίτης με ανησυχεί και η υγεία μας. Αν τα ψάρια έχουν επιβαρυνθεί ή τα νερά δεν είναι καθαρά, τότε επηρεαζόμαστε και εμείς.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Τα μικροπλαστικά έχουν βρεθεί σε τρόφιμα και στο νερό. Ό,τι πετάμε στη φύση κάποια στιγμή επιστρέφει σε εμάς. Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και... Τι λέει?
0: Τι επιστρέφω?

0: μεταφερθεί σε τρόφιμα και στο νερό. Ό,τι πετάμε στη φύση κάποια στιγμή επιστρέφει σε εμάς. Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Επίσης, και για εμάς τους ψαράδες είναι δύσκολο. Λιγότερα ψάρια, περισσότερα έξοδα και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.
2: Ποιος όμως φταίει περισσότερο, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις ή το κράτος? Η ευθύνη είναι κοινή. Ο Δήμος πρέπει να φροντίζει για καθαριότητα και ανακύκλωση. Το κράτος να εφαρμόζει νόμους και πολιτές για να σέβονται τον χώρο.
3: Συμφωνώ. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε μεγάλους να δίνουν

0: κακό παράδειγμα. Δεν γίνεται να ζητούν από τα παιδιά να προσέχουν, ενώ οι ίδιοι πετούν σκουπίδια.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
2: Χρειάζεται περιβαλλοντική εκπαίδευση από το σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν με δράσεις, όχι μόνο με θεωρία.
3: Όταν κάποιος συμμετέχει σε καθαρισμό παραλίας, αλλάζει η νοοτροπία. Βλέπει πόσο εύκολα γεμίζει μια ακτή σκουπίδια.
4: Χρειάζεται επίσης σωστή ενημέρωση. Να γνωρίζει ο κόσμος ποιος ρυπαίνει και ποιες είναι οι συνέπειες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν μειώνοντας τα πλαστικά μιας χρήσης και χρησιμοποιώντας πιο φιλικά υλικά.
5: Και στο σπίτι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, παγούρια, ανακύκλωση, λιγότερη σπατάλη. Δεν υπάρχει μία μόνο λύση. Υπάρχουν πολλές μικρές κινήσεις
6: που μαζί... Χρειάζεται πράξεις, όχι μόνο λόγια.
3: Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να καθαρίσουμε τις ακτές μας.
4: Καθαρή θάλασσα σημαίνει ζωντανός τόπος. Η ενημέρωση είναι δύναμη.
7: Οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
5: Ας μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπούν το περιβάλλον. Η θάλασσα αντέχει πολλά, όχι μόνο για πάντα.
7: Σήμερα ακούσαμε πως το πρόβλημα είναι μεγάλο, αλλά όχι άλυτο.
8: Αν αλλάξουμε συνήθειες, αν συνεργαστούμε και αν μοιαστούμε πραγματικά, μπορούμε να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας.
7: Καλή συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, και θυμηθείτε, προστατεύοντας τη θάλασσα, προστατεύουμε τη ζωή. Και σε περίπτωση που θέλετε να προστατεύσετε για τα αυτιά σας, βάλτε λίγο βίσκο.
8: Κάθομαι εσύ ως το τέλος της εκπομπής μας. Θα ήθελα από όλους ένα σύντομο μήνυμα.
3: Η θάλασσα μας στρέφει, ας τη σεβαστούμε.
0: Το μέλλον είναι στα χέρια μας.
2: Η φύση χρειάζεται...

0: προβλήμα. Τα μικροπλαστικά. Μπορεί να μην τα βλέπουμε, αλλά βρίσκονται παντού. Δημήτρη, θέλω να μας εξηγήσεις όσο πιο απλά και επιστημονικά γίνεται, τι είναι αυτά.
1: Τα μικροπλαστικά είναι σωματίδια πλαστικού μικρότερα από 5 χιλιοστά. Υπάρχουν όμως και νανοπλαστικά, ακόμη μικρότερα, που δεν μπορούμε καν να ανοιχνεύσουμε εύκολα. Δημιουργούνται είτε από τη διάσπαση μεγαλύτερων αντικειμένων, όπως μπουκάλια και σακούλες, είτε παράγονται εξ αρχής μικρά, όπως καλλιντικά ή συνθετικά υφάσματα.
2: Να προσθέσω ότι κάθε φορά πλένουμε συνθετικά ρούχα.
3: Απελευθερώνονται χιλιάδες μικροίνες που παίρνουν στο απογετευτικό σύστημα και τελικά στη θάλασσα.
4: Δηλαδή, ακόμα και το πλύσιμο των ρούχων συμβάλλει στο πρόβλημα.
2: Ακριβώς. Υπολογίζεται ότι ένα μόνο πλύσιμο μπορεί να απελευθερώσει έως και 700.000 μικροίνες.
5: Και πόσα μικροπλαστικά υπάρχουν συνολικά στη θάλασσα?
6: Οι εκτιμήσεις μιλούν για 3 εκατομμύρια σωματίδια. Δεν μπορούμε καν να τα μετρήσουμε πλήρως. Και το χειρότερο, δεν αποσυνδέονται βιολογικά. Απλά γίνονται μικρότερα.
7: Άρα δεν εξαφανίζονται ποτέ ουσιαστικά.
3: Ναι, μπορεί να χρειαστούμε κάποιο.

0: σε ένα διαφορετικό ηθικό δίλημα. Θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, εντάσεις, επιχειρήματα και πραγματικά δεδομένα. Στόχος μας δεν είναι να επιβάλλουμε απαντήσεις, αλλά να προβληματιστούμε.
1: Και πολλές φορές βλέπουμε τις κοινωνίες να χωρίζονται στα δύο. Από τη μία υπάρχουν άνθρωποι που λένε χρειάζεται δουλειές και ανάπτυξη. Από την άλλη υπάρχουν όσοι προειδοποιούν ότι το περιβαλλοντικό κόστος μπορεί να είναι μη ανατρέψιμο.
2: Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι το περιβάλλον δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την οικονομία. Αν καταστρέψει τα δάση, τα νερά και τη γη, αργότερα θα καταρρεύσει και η ίδια η οικονομία.
3: Εγώ θα μιλήσω παρακτικά. Στην περιοχή μου χτίστηκαν πριν χρόνια μεγάλες εγκαταστάσεις κοντά στη θάλασσα. Στην αρχή όλοι χάρηκαν γιατί άνοιξαν δουλειές. Μετά όμως άρχισαν να αλλάζουν τα νερά, μειώθηκαν τα ψάρια και αρκετοί ψαράδες αναγκάστηκαν να σταματήσουν.
4: Άρα ουσιαστικά μια προσωρινή ανάπτυξη δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα στο μέλλον.
5: Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα του όμικρον ήτα-έψιλον, πάνω από το 75% της χερσαίας επιφάνειας της γης έχει αλλοιωθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα ζωής.
6: Όμως, ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλειά, τι θα απαντήσει? Αν του πούν ότι ένα εργοστάσιο θα δώσει ψωμί στην οικογένειά του.
7: Αυτό είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουν συχνά οι τοπικές κοινωνίες. Ως Δήμος, δεχόμαστε πίεση και από τις δύο πλευρές. Οι κάτοικοι θέλουν εργασία, αλλά ταυτόχρονα θέλουν καθαρό περιβάλλον.
8: Στον τουρισμό το βλέπουμε ξεκάθαρα. Περιοχές που αναπτύχθηκαν υπερβολικά έχασαν τελικά τη φυσική ομορφιά που τις έκανε ελκυστικές.
9: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Between Us. Σκεφτείτε λίγο πόσες αποφάσεις παίρνουμε καθημερινά όλοι μας. Κάποιες είναι μικρές, όπως τι θα φάμε σήμερα για πρωινό, τι ταινία θα δούμε. Άλλες είναι μεγάλες, όπως ποιον φίλο θα ακούσουμε, ποια πληροφορία θα πιστέψουμε, τι θα δεχτούμε ως αλήθεια. Κάθε μέρα δεχόμαστε εκατοντάδες πληροφορίες, ειδήσεις, social media, σχόλια, βίντεο. Πόσες από αυτές τις πληροφορίες επεξεργαζόμαστε και πόσες τις δεχόμαστε αμέσως? Το μήνυμα σήμερα είναι ξεκάθαρο. Η κριτική σκέψη είναι δύναμη. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για να βλέπουμε καθαρά τον κόσμο και να παίρνουμε αποφάσεις για να μην παρασυρώμαστε. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει πραγματικά η κριτική σκέψη και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε όλοι μας. Η κριτική σκέψη δεν σημαίνει να διαφωνούμε χωρίς λόγο ή να θεωρούμε ότι ξέρουμε τα πάντα. Σημαίνει να σταματάμε και να αξιολογούμε πριν δεχτούμε κάτι ως αλήθεια. Ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά. Ποιος λέει αυτό που ακούμε? Γιατί το λέει? Υπάρχουν αποδείξεις? Υπάρχει άλλη άποψη? Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Βλέπουμε ένα βίντεο στα social media που λέει ότι όλοι οι νέοι σήμερα δεν διαβάζουν. Πριν το πιστέψουμε, σκεφτόμαστε. Είναι αλήθεια για όλους? Υπάρχουν στοιχεία? Ή μήπως είναι υπερβολή για likes? Και τώρα ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα. Η δασκάλα λέει ότι οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Η κριτική σκέψη μας λέει: πώς μπορούμε να το ελέγξουμε? Υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες. Η κριτική σκέψη είναι σαν φίλτρο. Μας προστατεύει από βιαστικές αποφάσεις και γενικεύσεις.

Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες. Κάθε scroll φέρνει ειδήσεις, memes, stories, σχόλια. Για παράδειγμα, ένα βίντεο λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα trend για να είμαστε αποδεκτοί. Χιλιάδες κοινοποιήσεις. Η κριτική σκέψη μας λέει: σταματάμε πριν πιστέψουμε. Ψάχνουμε αν ισχύει. Σκεφτόμαστε αν έχει νόημα ή αν είναι απλώς hype. Όσο περισσότερο εξασκούμε αυτήν τη σκέψη, τόσο πιο εύκολα ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα.

Πολλοί πιστεύουν ότι οι νέοι δεν σκέφτονται. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούμε πάντα τους νέους. Στο σχολείο συχνά ζητείτε η σωστή απάντηση, όχι η δική μας γνώμη. Στις παρέες φοβόμαστε να εκφέρουμε διαφορετική άποψη. Ενώ στα social media πολλές φορές ακολουθούμε χωρίς να σταματήσουμε για να σκεφτούμε. Όταν όμως δίνουμε χώρο στη σκέψη μας και τη μοιραζόμαστε με σεβασμό, αναπτύσσεται η κριτική μας ικανότητα. Για παράδειγμα, σε συζήτηση με φίλους ακούμε κάτι που δεν συμφωνούμε. Αν εκφέρουμε τη δική μας άποψη με σεβασμό, χρησιμοποιούμε κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη μαθαίνεται και εξασκείται καθημερινά. Ρωτάμε γιατί πριν πιστέψουμε κάτι. Ακούμε διαφορετικές απόψεις. Ψάχνουμε αποδείξεις. Δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε γνώμη όταν μαθαίνουμε κάτι νέο. Για παράδειγμα, ένα βίντεο υπόσχεται γρήγορη επιτυχία. Η σωστή αντίδραση πρέπει να είναι: ψάχνουμε, συγκρίνουμε, σκεφτόμαστε λογικά. Και ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα. Η ομάδα λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες χωρίς ερώτηση. Η κριτική σκέψη μας λέει: αξιολογούμε ποιοι κανόνες έχουν νόημα και γιατί.

αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πριν αποφασίσουμε. Η κριτική σκέψη είναι χρήσιμη όχι μόνο για μεγάλα ζητήματα, αλλά και για μικρές καθημερινές επιλογές. Παράδειγμα 1. Μας λένε όλοι ότι ένα συγκεκριμένο μάθημα ή θέμα είναι αδύνατο ή βαρετό. Η κριτική σκέψη μας λέει: μπορούμε να το δοκιμάσουμε, να βρούμε τρόπους να το καταλάβουμε και να αποφασίσουμε μόνοι μας αν αξίζει τον κόπο. Παράδειγμα 2. Ένας φίλος λέει ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε κάτι για να γίνουμε αποδεκτοί. Η κριτική σκέψη μας δίνει χρόνο να σκεφτούμε. Θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε? Είναι σωστό για εμάς? Ή απλώς θέλουμε να αρέσουμε? Παράδειγμα 3. Βλέπουμε ένα viral challenge που υπόσχεται διασκέδαση. Η κριτική σκέψη μας λέει να αξιολογήσουμε αν είναι ασφαλές, αν μας ταιριάζει και αν αξίζει το χρόνο μας, αντί να ακολουθήσουμε απλώς τη μάζα. Παράδειγμα 4. Ένα διαφημιστικό λέει ότι πρέπει να αγοράσετε αυτό για να είστε δημοφιλείς ή επιτυχημένοι. Η κριτική σκέψη μας υπενθυμίζει: πρέπει να σκεφτούμε αν πραγματικά το χρειαζόμαστε ή αν απλώς προσπαθούν να μας πείσουν με διαφήμιση. Με αυτά τα παραδείγματα βλέπουμε ότι η κριτική σκέψη δεν είναι θεωρητική. Είναι καθημερινή συνήθεια. Κάθε φορά που σταματάμε πριν πιστέψουμε ή αποφασίσουμε, γινόμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο ελεύθεροι.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης. Να θυμάστε όλοι μαζί το μήνυμα που ξεκινήσαμε. Η κριτική σκέψη είναι δύναμη. Μας δίνει επιλογές, όχι μόνο γνώση. Μας προστατεύει από βιαστικές αποφάσεις. Μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάντα δίκιο. Αρκεί να σκεφτόμαστε όλοι μαζί πριν δεχτούμε κάτι ως αλήθεια. Κάθε φορά που αμφισβητούμε με σεβασμό και ψάχνουμε πριν πιστέψουμε, χτίζουμε το μυαλό και την ελευθερία μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Between Us. Μη σταματάτε να σκέφτεστε, γιατί η σκέψη σας είναι η δύναμή σας.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ε, παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
4: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
5: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
6: Pardon, où est la porte B12?
7: Entschuldigung, wo ist das Gate B12?
8: Excuse me, where is Gate B12?
9: Σκέψου να βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις.
8: Είμαι η Αρετή.
9: Και εγώ η Κέιση.
8: Είμαστε μαθήτριες Λυκείου και μέσα από το νέο μας podcast ανακαλύπτουμε τη δύναμη της γλωσσομάθειας.
9: Πώς οι ξένες γλώσσες ανοίγουν επαγγελματικές και προσωπικές πόρτες? Πώς μας φέρουν πιο κοντά σε άλλους πολιτισμούς?
8: Αν θες να μάθεις, έλα μαζί μας στο podcast
10: Languages, a passport to new opportunities.
9: Μην αφήνεις τις ευκαιρίες να χαθούν στη μετάφραση.
8: Γλωσσομάθεια, το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον.

0: Πόσες ώρες περνάς στο κινητό σου?
1: Πόσες φορές έχεις συγκρίνει τον εαυτό σου με κάτι που είδες στο Instagram ή στο TikTok?
0: Τα social media είναι άραγε φίλος ή εχθρός για τους εφήβους?
1: Είμαστε το Πόσκο του πρώτου λυκείου Πλέας
0: και σήμερα συζητάμε για τις συνέπειες και την προσφορά των social media στη ζωή των νέων.

0: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
1: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
2: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
3: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
4: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
5: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
6: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
7: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
8: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
9: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
10: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
11: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
12: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
13: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
5: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως περνάω καλά.
6: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
5: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
7: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
5: Νιώθω δημιουργική.
8: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
9: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
10: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις?
5: Παίξε!
10: Αλλά με όρια και κανόνες. Ζήσε την πραγματική ζωή.
11: Μαλαιόνια!
12: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
13: Μαμά, σ' αγαπώ γιατί με βοηθάς σε όλα τα μαθήματα και μου φτιάχνεις ωραία φαγητά.
14: Σ' αγαπώ πολύ, μαμά, και θα ήθελα να είσαι δίπλα μου για πάντα.
13: Εγώ θα ήθελα να ζήσεις για πάντα και να είσαι πάντα κοντά μου. Με φροντίζεις και μου κάνεις όλα τα χατήρια.
14: Σ' αγαπώ.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: fellowship is a blessing straight and joy, a melody of love that all hearts desire. If all people of the world were friends, there would be a hope for peace and love on earth.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών?
2: European School Radio, το δικό μας web radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια!

ωραία, τι καλά περάσαμε κι εφτά. Λέει το μερμηγκάκι, τρελό από χαρά. Γιατί λέτε παιδάκια, το μερμηγκάκι λέει εφτά αντί για τρεις.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Bro.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
6: Είμαστε οι Schoolgans.
7: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Σου λέγανε ότι σε λίγα χρόνια το σχολείο, η δουλειά και η καθημερινότητά σου θα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και όχι επειδή επιτέλους έβαλαν κλιματισμό στις τάξεις. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα που όλοι χρησιμοποιούν για τα homework και καλά μόνοι τους.
3: Αλλά τι παίζει πραγματικά. Το AI μας βοηθά ή πάει να είμαστε εντός λίγο επικίνδυνα.
0: Στο δικό μας podcast τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Σχολείο, εξετάσεις, δημιουργικότητα.
2: Ρομπότ που θα κάνουν τις δουλειές μας.
3: Ή που θα μας ξυπνάνε λέγοντας σήκω, θα αργήσεις.
0: Σωτήρας ή χαμός, εργαλείο ή απειλή.
1: Αλήθεια ή υπερβολή του TikTok.
2: Εμείς ρωτάμε, συζητάμε.
3: Και καταλήγουμε με ψυχραιμία, όχι με πανικό τεχνολογικής καταστροφής.
4: Φίλε Φιλπαντού, ένα ποίημα ενός μαθητή της 6ης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
5: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω οι φίλαθλοι παντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά, κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Radio. The first student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γιορτάζουμε
5: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
4: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης. Ραδιόφωνο. Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
6: Ηχολήπτης. Αφιερώσεις.
7: Μουσική.
6: Δημοσιογράφος.
7: Ψυχαγωγία.
6: Επικοινωνία.
4: Ερτζιανά.
7: Αθλητικά.
4: Ειδήσεις.
7: Σταθμός.
4: Εκπομπή.
6: Καιρός.
7: Τραγούδια.
6: Επικαιρότητα.
4: Διαφήμιση.
7: Ζωντανή μετάδοση.
4: Ενημέρωση.
7: Ραδιοκύματα.
8: European School Radio, σε ευχαριστούμε!
9: Από την Άξο,

0: Δεν πετώ, επαναχρησιμοποιώ. Οικονομώ, χαίρομαι να δημιουργώ.
1: Δεν πετώ, αλλάζω μορφή και επαναχρησιμοποιώ.
0: Επανάχρηση, η χαρά της δημιουργίας.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσες χρήσεις μπορεί να έχει ένα αντικείμενο? Αναρωτηθήκατε ποτέ τι άλλο θα μπορούσε να ήταν ή ποιος άλλος θα το χρειαζόταν?

0: Δες το με μια άλλη ματιά.
1: Σκέψου, φαντάσου, δημιούργησε.
0: Πριν το πετάξεις, βάλε φαντασία και δώσε το στίγμα σου.
1: Με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, δίνουμε ανάσα ζωή στο πλανήτη.

0: μπεις πατελάς, τι θα μιλεί για εμάς.
1: Σκέφτομαι πριν ενεργήσω, τη ζωή μου μη θρηνήσω.
0: Υγιές οικοσύστημα σημαίνει υγιής άνθρωπος.
1: Δείξουμε το περιβάλλον σου να σου πω ποιος είσαι.
0: Δρώ συλλητητά, δρώ οικολογικά.
1: Η γη βαριά να σένει, ας μην μείνουμε αμέτωχοι.
0: Ας αφουγκραστούμε τη γη.
1: Η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων.
0: Το καθαρό περιβάλλον είναι ένδειξη πολιτισμού.
1: Ενώστε όλοι τα χέρια να αγκαλιάσουμε τη γη που το έχει τόση ανάγκη.
0: Αφήστε και κάτι για τα παιδιά σας. Τι θα σκεφτούν άραγε για σας.
1: Την αρμονία στη φύση καταστρατηγούμε, την ισορροπία διαταράσσουμε, την τελειότητα αφανίζουμε. Και αναρωτιέμαι, τι απέγινε η νοημοσύνη του ανθρώπου.
0: Από την περιβαλλοντική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Γαλανδρίου.
2: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Dishim veni. Πού πάμε?
2: Φοβάμαι.
3: Κρυώνω.
4: Βοήθεια!
5: Δεινά.
6: Πού βρισκόμαστε?
5: Μου λείπει η πατρίδα μου.
2: Οι φίλοι μου.
7: Η οικογένειά μου.
5: Είμαι μόνος.
8: Δεν είσαι μόνος. Έχεις εμάς.
2: Κάθε μέρα φτάνουν στη χώρα μας χιλιάδες πρόσφυγες.
5: Έχουν ανάγκη από
2: τρόφιμα,
6: ρούχα,
9: φάρμακα.
2: Μην γυρίζεις την πλάτη σου.
8: Μας αφορά όλους.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Πώς είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά? Μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο είμαστε έτοιμοι? Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί τους εφήβους, το οποίο είναι η απότομη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Παιδιά, ποια είναι η άποψή σας?
1: Πιστεύω ότι αυτή είναι μια αρκετά μεγάλη μετάβαση που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ανεξαρτήτως από το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάζουμε σχολείο, φίλους, καθηγητές, συνήθειες και να αναλαμβάνουμε πολλές παραπάνω ευθύνες από ό,τι μπορούμε να κουβαλήσουμε στην πλάτη μας σε αυτή τη μικρή ηλικία. Εσύ τι λες?
2: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω και εγώ με σένα. Και θεωρώ πως αυτή η μετάβαση δεν θα πρέπει να είναι τόσο σύντομη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβουλευτικό ρόλος και προσδιορισμός από τους γονείς και τους καθηγητές. Αλλά θεωρώ κιόλας ότι είναι σημαντικό να βιώνουμε τέτοιες αλλαγές στη ζωή μας, ώστε να είμαστε και προετοιμασμένοι για τα επόμενα μας χρόνια.
0: Ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα των συνομιλικών μας είναι αν μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο είμαστε έτοιμοι. Τελικά μεγαλώνουμε πιο γρήγορα?
3: Κατά την άποψή μου, θεωρώ πως ναι. Μας αναγκάζουν να κάνουμε μια τεράστια αλλαγή, το δημοτικό με το γυμνάσιο, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε περισσότερες και πιο απαιτητικές υποχρεώσεις. Ακόμα, στην τρίτη γυμνασίου, μας βάζουν να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε στο ΓΕΛ ή στο ΕΠΑΛ, που ουσιαστικά είναι το μέλλον μας αυτό, το τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι αναγκαζόμαστε με την αλλαγή αυτή να υποστούμε ένα γεμάτο κουραστικό πρόγραμμα με 7 ώρα και πολλά φροντιστήρια για να καλύψουμε κενά, που έχει συνέπεια να έχουμε σχεδόν καθόλου προσωπική ζωή. Εσύ, τι πιστεύεις?
4: Δεν μπορούμε να μην κάνουμε λάθος, παιδιά, είναι αναπόφευκτο. Ότι μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λάθη, ώστε να μάθουμε από αυτά. Πράγμα που είναι πολύ βασικό για εμάς τα παιδιά. Επίσης πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα να είχαμε το δικό μας ρυθμό, καθώς μεγαλώνουμε. Γιατί όλο το άγχος και η πίεση, επίσης και η κούραση, δεν μας βοηθάνε καθόλου στην καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται και ταλαιπωρεί συνεχώς τους εφήβους, προκαλώντας αναλλαγές στη ψυχολογία τους και στα συναισθήματά τους.
5: Τα παιδιά δεν θέλουν να έρχονται στο σχολείο. Μήπως υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος? Μήπως τους φοβίζει κάτι?
6: Φυσικά υπάρχουν φόβοι στο σχολείο. Ένας από τους βασικότερους είναι το bullying. Συγκεκριμένα τα παιδιά δεν θέλουν να γίνουν στόχος κοροϊδίας, προσβολών και επιθετικής συμπεριφοράς. Αυτό τους προκαλεί ανασφάλεια, άγχος και απομονώνονται από τους υπόλοιπους και πέφτει η αυτοπεποίθησή τους. Επίσης επηρεάζεται η ψυχολογία τους και δεν αποδίδουν το ίδιο.
7: Αξίζει να αναφερθεί πως ένας ακόμα φόβος των παιδιών και ένας από τους μεγαλύτερους είναι η αποτυχία στους βαθμούς, τα τεστ και τα διαγωνίσματα. Όλο αυτό κάνει τα παιδιά να νιώθουν πολύ μεγάλη απογοήτευση, άγχος και φόβο, γιατί πιέζονται πάρα πολύ και προβληματίζονται για το πώς θα καταφέρουν να αυξήσουν τους βαθμούς τους.
5: Ένα ακόμα θέμα που πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά είναι η αποδοχή και η διαφορετικότητα από τους άλλους συμμαθητές τους. Η προσαρμογή σε ένα καινούργιο σχολείο έχει πολλούς φόβους. Πολλά παιδιά ανησυχούν για το αν θα τα αποδεχθούν και αν θα κάνουν φιλίες. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά πολλά παιδιά ανησυχούν για τη διαφορετικότητά τους.
8: Εγώ θεωρώ πως τα παιδιά έχουν πολλούς φόβους στο σχολείο, αλλά αυτό που τους τρομάζει περισσότερο είναι ο φόβος το να απογοητεύσουν τους γονείς τους με την απόδοσή τους στο σχολείο. Όταν δεν γράφουν καλά σε ένα διαγώνισμα, σκέφτονται το τι θα πούν οι γονείς τους, διότι θέλουν να τους κάνουν περήφανους και αυτό τους πιέζει πολύ. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει όμως ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς τους είναι πως δεν τους καθορίζει ένα διαγώνισμα ή ένας βαθμός, αλλά αυτό που τους καθορίζει είναι η προσπάθειά τους.
1: Ιδίως τα παιδιά φοβούνται τις ποινές και τις παρατηρήσεις. Γενικότερα, οι μαθητές φοβούνται την ιδέα της αποβολής, διότι τρομάζουν με την αντίθεση των γονιών τους. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι καθηγητές εκθέτουν τα παιδιά μπροστά σε όλη την τάξη, προκαλώντας τους άγχος και ανασφάλεια.
7: Οι φόβοι στο σχολείο υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ωστόσο, δεν πρέπει να το περνάμε όλο αυτό μόνοι μας. Αν μιλάμε, συζητάμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
7: τον Άγγελο.
8: Και την εκπομπή του Πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
3: με ποδόσφαιρο,
7: τέχνη του γκράφιτι
8: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε του!
9: Ακούτε το ράδιο του Νεκεδένου από το 56 Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης.
10: Οι μικρές φωνές που κάνουμε

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο Φιλός Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη την περιουσία 20.000 λίρες. Ότι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

One love, one father, create the world, make the people free.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Μου κάνει έτοιμα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
5: Όχι!
6: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
5: Όχι!
7: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
5: Όχι!
8: Σίγμα τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.
9: Αν η Αργυρό ερχόταν στο σχολείο μας, θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Ράμπες, μια ειδική τουαλέτα και πιο...
10: Δύσκολο θα έμπαινε από την πόρτα, γιατί έχει ένα μικρό σκαλάκι. Θα έπρεπε να έχει μια μεγαλύτερη πόρτα, να έχει ένα ολόκληρο θρονείο δικό της. Δεν θα μπορούσε να πάει να γεμίσει το παγωρίνο της, γιατί για να πας στη βρύση χρειάζεται να ανέβεις 4 σκαλιά.
11: Εργυρό είναι ένα παιδί σε βιβλίο της γλώσσας.
10: Αλλά 4.
11: Είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολύ διαφορετικό από εμάς, γιατί έχει ένα περικό αμαξίδιο.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Το σημερινό μας podcast είναι ένα πείραμα. Ακούστε το και παρακολουθήστε πως μια φήμη μπορεί να αλλάξει, να φουσκώσει και τελικά να πληγώσει.

0: Πρωτοφανές περιστατικός σχολικής βίας σημειώθηκε σήμερα στο γυμνάσιο Καταλιόγκα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλοδαπός εξωσχολικός εισέβαλε στον χώρο και τραβάνισε με μαχαίρι δύο μαθητές. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι και μιλούν για αυξανόμενα φαινόμενα παραβατικότητας.
1: Πάσα ρε! Βγήκε έξω μπάλα ρε!
2: Άστο, θα τη φέρω εγώ!
1: Ποιος είναι αυτός το άγγελο?
3: Γεια σας, ψάχνω ξαδερφό μου τον Ανδρέα. Νομίζω στο γυμνάσιο Καταλιόντα.
2: Ο Ανδρέας! Είναι στο Β2. Έχει πρόβα χοροδίας τώρα.
4: Θες να το πούμε να βγει μετά?
3: Όχι, άστο. Θα τον βρω άλλη φορά. Ευχαριστώ.
2: Περίεργος τύπος πάντως.
4: Και παράξενη προφορά.
2: Σίγουρα δεν είναι από εδώ.
1: Ρε, είδες ποιος ήταν στο άγγελο? Ένας ξένος φώναζε κάποιον.
5: Ναι, κάτι έλεγε στον Βίλιαμ. Βέβαια να τον έβρισε.
2: Εγώ άκουσα ότι τον έσπρωξε ο Μάριος.
1: Νομίζω ότι ήρθε για να πουλήσει τσιγάρα. Έτσι μου είπε η Άλης.
4: Όχι, ο Γκάσπερ που ήταν εκεί μου είπε, είχε κάτι στο χέρι του. Μάλλον, μαχαίρι.
2: Είχε μαχαίρι.
1: Τον έπιασα.
5: Έτρεχαν όλοι.
4: Ακούσαμε τις φωνές. Είχε μαχαίρι. Beyond it is another dimension.

0: Τα μάθατε εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shop, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
1: Τα μάθατε. Εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνασιοκαταλιώντα.
2: Αλήθεια!
3: Πού είναι οι καθηγητές? 3 μήνες διακοπές και τα παιδιά μας δεν τα προσέχουν.
2: Ντροπή!
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
6: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
5: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
7: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
8: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
9: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
10: 6-7 ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
6: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
11: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
12: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
6: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
7: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
13: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
14: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε, ξεκινάμε.
15: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το γυμνάσιο Νέο Μαρμαράχα Κηδικής.

0: Από όλους εμάς, τους μαθητές του Στρουμπίου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, πολλές καλημέρες!
1: Γεια χαρά!
2: Τι ψάχνεις, μπρο?
3: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
2: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
3: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφείς σου εχθές.
4: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
3: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
4: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
2: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
4: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
3: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
4: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
2: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
4: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
3: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
2: Ούτε κι εγώ.
4: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
3: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφορά. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής. Σε κάθε κατάχυση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Ήμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει. Δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει. Μια και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο ταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Είμαστε μαθητές της Β' Γυμνασίου από το σχολείο μας στο Ηράκλειο Κρήτη. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε για την εκπαιδευτική μας γενικότητα Erasmus Plus ΚΑΑ 122 στο Βέλγιο, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Για 6 μέρες επισκεφτήκαμε τις Βρυξέλλες, την πόλη Αλς, την Μπρίζ και την Άνδρα. Παρακολουθήσαμε μαθήματα σε βέλγικο σχολείο, γνωρίσαμε το εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου, συνεργαστήκαμε με μαθητές από άλλη χώρα και επισκεφτήκαμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας εμπειρίες, τις εντυπώσεις και όσα μάθαμε από αυτό το μοναδικό ταξίδι.
2: Βρισκόμαστε εδώ μαζί με την Εφέλη, την Χρύσα, την Αλεξάνδρα, την Αλίνα, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Γιάννη. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον Νίκο και θα ήθελα, Νίκο, να σε ρωτήσω ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σου έκανε εντύπωση μόλις φτάσατε στις Βρυξέλλες.
3: Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν τα σπίτια που είναι πολύ διαφορετικά από εδώ, οι δρόμοι που είναι πολύ μεγαλύτεροι και ότι όλος ο κόσμος εκεί ήταν πολύ ευγενικός μαζί μας.
2: Και σε σχέση με το σχολείο που μας υποδέχτηκε, πώς σου φάνηκε το σχολείο St. Joseph's School σε σχέση με το ελληνικό σχολείο?
3: Αυτό το σχολείο ήταν πολύ διαφορετικό από το δικό μας, γιατί έχουμε μέσα για μαθήματα τα οποία εμείς δεν έχουμε. Είναι πολύ πιο μεγάλο και έχουν μια καντίνα η οποία όλοι οι μαθητές μπορούν να φάνε εκεί.
2: Εσένα, Σοφία, τι σου άρεσε περισσότερο από τα μαθήματα και τις δραστηριότητες που παρακολουθήσατε εκεί?
4: Προσωπικά μου άρεσε το ότι στο μάθημα των Αγγλικών είχαν πολύ καλό τεχνολογικό εξοπλισμό και τον αξιοποιούσαν με καλό τρόπο που ευνόησε το μάθημα. Και επίσης ο εξοπλισμός που είχαν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Αλίνα, πώς σου φάνηκε η συνεργασία και η επικοινωνία με τους Βέλγους μαθητές?
5: Η συνεργασία και η επικοινωνία με τους Βέλγους μαθητές ήταν πραγματικά πολύ καλή. Τα περισσότερα παιδιά ήταν ευγενικά, φιλικά και είχαν ενδιαφέρον να μας γνωρίσουν. Η συνεργασία πολύ καλή. Όλες τις δραστηριότητες γενικά, όλη η εμπειρία που θα θυμόμαστε με χαρά.
2: Εσύ, Χρύσα, πώς το ένιωσες?
6: Εγώ θα συμφωνήσω με την Αλίνα. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική και ειδικότερα όταν ήμασταν μαζί με τα παιδιά στο σχολείο, κάναμε διάφορες δραστηριότητες που πήγαν εξαιρετικά.
2: Γιάννη, πιστεύεις ότι το ταξίδι αυτό σε βοήθησε να νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα αγγλικά και αν ναι, με ποιο τρόπο?
7: Καθώς η γλώσσα της εννόησής μας με τους Βέλγους ήταν τα αγγλικά, θεωρώ πως το ταξίδι με βοήθησε να εξασκήσω και να βελτιώσω τα αγγλικά μου.
2: Και ποια κοινή δραστηριότητα με τους Βέλγους μαθητές σου άρεσε περισσότερο και γιατί?
7: Κάναμε μια δράση όπου είχε ένα παραμύθι στα φλαμανδικά και τα ελληνικά και έπρεπε να μεταφράσουμε ολόκληρο στα αγγλικά. Αυτή η δράση μου άρεσε γιατί μας βοήθησε να ενωθούμε και να κατανοήσουμε ο ένας τη γλώσσα του άλλου.
2: Εκτός όμως από την επίσκεψή σας στο σχολείο του Βελγίου, ένα σημαντικό μέρος της κινητικότητας ήταν και η γνωριμία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Χρύσα, τι μάθατε από την επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
6: Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάθαμε αρκετά πράγματα, γιατί περιηγηθήκαμε και στον χώρο του κυκλίου. Όμως πληροφορηθήκαμε κιόλας ότι απ' έξω, πριν μπούμε στο ημικύκλο, έχει ένα έργο το οποίο έχει φτιαχτεί και συμβολίζει όλη την Ευρώπη και γενικότερα μας είπαν πως αν φύγει ένα κομμάτι από αυτό το έργο θα πέσει ολόκληρο.
2: Νεφέλη, αντιμετωπίσατε καμιά δυσκολία? Ποια ήταν η μεγαλύτερη για σένα?
8: Προσωπικά δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία, αν εξαιρέσουμε το πρωινό το ξύπνημα που έπρεπε να προλάβουμε τις μετακινήσεις και να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα, ήταν φανταστικό το ταξίδι.
2: Ποια στιγμή του ταξιδιού θεωρείτε την πιο αξέχαστη, Σοφία?
4: Μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές νομίζω ήταν η επίσκεψη στο σχολείο και συγκεκριμένα το διάλειμμα, γιατί γνωρίσαμε πολλά παιδιά του σχολείου και μας έδειξαν το χώρο της αυλής τους και ήταν όλοι πολύ φιλόξενοι και ευγενικοί.
2: Και εσύ, Αλεξάνδρα?
9: Όλο το ταξίδι είχε μοναδικές και ξεχωριστές εμπειρίες, αλλά αν είχα να διαλέξω μία, θα επιλέγα σίγουρα το ατόμιο για την υπέροχη θέα του. Αφού βλέπαμε όλη την πόλη από ψηλά. Αλλά αυτό που μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση και το έκανε και πιο ξεχωριστό από όλα τα μέρη που πήγαμε, είναι το δωμάτιο με τα LED φωτάκια. Διότι είχε μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ χαλαρή που σε έκανε να απολαύσεις το μέρος παραπάνω.
2: Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το σημαντικότερο πράγμα που κερδίσατε από αυτή την εμπειρία Erasmus Plus, Χρύσα?
6: Πιστεύω σίγουρα οι νέες φιλίες που κάναμε και οι νέες παρέες, γιατί με τα παιδιά από την ομάδα που έχετε φτιάξει δέθηκα πάρα πολύ, κάτι που δεν πίστευα ότι θα κάνω ποτέ πέρα μαζί τους. Και επίσης ότι γνωρίσαμε πάρα πολλά παιδιά από το σχολείο του Βελγίου, όπου με μερικά έχουν κρατήσει οι επαφές.
2: Και εσύ, Νίκο?
3: Εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που κέρδισα από αυτή την εμπειρία ήταν να δω πόσο διαφορετικό ήταν το Βέλγιο σε τόσους τομείς σε σχέση με την Κρήτη.
2: Αλεξάνδρα, τι θα έλεγες σε έναν μαθητή που σκέφτεται να συμμετάσχει σε ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα?
9: Το Erasmus είναι μια πάρα πολύ όμορφη και μοναδική εμπειρία που άμα δοθεί είναι καλύτερο να μην χαθεί. Μέσα από αυτό μπορείς να γνωρίσεις νέα άτομα, διαφορετικές χώρες και καινούργιες κουλτούρες, αλλά και να μάθεις καινούργια πράγματα. Σε βοηθάει να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση, να συνεργάζεσαι καλύτερα με άλλους και να δημιουργήσεις όμορφες αναμνήσεις. Αξίζει να το δοκιμάσεις γιατί είναι μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.
2: Και τώρα quiz. Γιάννη, Βρυξέλλες ή σχολείο στο ΑΛΣΤ?
7: Βρυξέλλες.
2: Νίκο, τρένο στο Βέλγιο ή λεωφορείο στην Ελλάδα?
3: Τρένο στο Βέλγιο.
2: Σοφία, βάφλο στο Βέλγιο ή στην Ελλάδα?
4: Στο Βέλγιο.
2: Αλεξάνδρα, ελληνικό σχολείο ή βέλγικο σχολείο?
4: Βέλγικο.
2: Αλίνα, μαθήματα στο σχολείο ή επίσκεψη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς?
5: Επίσκεψη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
2: Χρυσά, Μπριζ ή Γάνδη?
4: Γάνδη.
2: Νεφέλη, πρωινό στο ξενοδοχείο ή φαγητό στο σχολείο του Βελγίου?
4: Πρωινό.
2: Γιάννη, να γνωρίζεις νέα άτομα ή να ανακαλύπτεις νέα μέρη?
7: Νέα μέρη.
2: Νίκο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή House of European History?
3: House of European History.
2: Σοφία, πρώτη μέρα του ταξιδιού ή τελευταία?
4: Πρώτη, νομίζω.
2: Αλεξάνδρα, selfies με την ομάδα ή φωτογραφίες της πόλης?
4: Φωτογραφίες της πόλης.
2: Ωραία.
8: Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus Plus ήταν μια μοναδική εμπειρία, γεμάτη γνώση, συνεργασία και νέες εικόνες.
3: Μάθαμε πώς λειτουργεί ένα σχολείο σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γνωρίσαμε διαφορετικούς ανθρώπους και πολιτισμούς και καταλάβουμε πόσα κοινά έχουμε ως Ευρωπαίοι μαθητές.
5: Ευχαριστούμε το σχολείο μας, τους καθηγητές μας και το πρόγραμμα Erasmus Plus για αυτή την ευκαιρία. Τα λέμε στο επόμενό μας podcast.
0: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα ψηφιακό διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας που δημιουργήσαμε με ενθουσιασμό, φαντασία και συνεργασία.
1: Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος πληροφορικής σε συνεργασία με τους μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Πευκίου, από το Δημοτικό Σχολείο Ωραιών και από το Δημοτικό Σχολείο Εδιψού της Βόρειας Σέρβειας.

χάρτης δίνει επίσης τη δυνατότητα χρήσης GPS, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να προσανατολιστεί και να ακολουθήσει διαδρομές εύκολα και γρήγορα.

0: ήταν μια όμορφη εμπειρία δημιουργίας, συνεργασίας και εξερεύνησης.
1: Ελπίζουμε να σας άρεσε το ψηφιακό μας ταξίδι στην Ελλάδα.
0: Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε και εσείς τον διαδραστικό μας χάρτη και να ανακαλύψετε τις ομορφιές της χώρας μας.

σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα ψηφιακό διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας που δημιουργήσαμε με ενθουσιασμό, φαντασία και συνεργασία.
1: Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος πληροφορικής σε συνεργασία με τους μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Πευκίου, από το Δημοτικό Σχολείο Ωραιών και από το Δημοτικό Σχολείο Εδιψού της Βόρειας Σέρβειας.

χάρτης δίνει επίσης τη δυνατότητα χρήσης GPS, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να προσανατολιστεί και να ακολουθήσει διαδρομές εύκολα και γρήγορα.

0: Ήταν μια όμορφη εμπειρία δημιουργίας, συνεργασίας και εξερεύνησης.
1: Ελπίζουμε να σας άρεσε το ψηφιακό μας ταξίδι στην Ελλάδα.
0: Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε και εσείς τον διαδραστικό μας χάρτη και να ανακαλύψετε τις ομορφιές της χώρας μας.

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Εμπρός, ένα-δύο. Τέστινγκ, τέστινγκ. Όλα καλά, δουλεύει αυτό. Πολύ ωραία. Γεια σας και καλημέρα. Πώς είσαστε? Δεν έχω ιδέα γιατί περιμένω για απάντηση. Πάντως ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο podcast μας. Όταν λέω δηλαδή εμάς, εννοώ εμένα και τον συνομιλητή μου.
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος, χαίρετε.
1: Και εγώ είμαι ο Σπύρος. Σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορες κατηγορίες βιντεοπαιχνιδιών που υπάρχουν. Τι είναι σε λεπτομέρεια και για τα παιχνίδια τα οποία είναι σε αυτές τις κατηγορίες και τι θέμα έχουν. Μιλάω πολύ, απλώς πάμε. Άρχισε τη μουσική, αλλά άρχισε την. Ας αρχίσουμε με μια αρκετά δημοφιλή κατηγορία, αν και που όλες είναι, sports παιχνίδια. Παιχνίδια που αφορούν αθλήματα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πολλά, νομίζω είναι αυτονόητο.
2: Ας τονίσουμε πως προφανώς βασίζονται σε αληθινά αθλήματα και προσπαθεί το παιχνίδι να μυηθεί τους κανόνες του παιχνιδιού στην κανονική ζωή. Όμως, γιατί να παίξεις αυτά τα παιχνίδια αντί να πας να τα παίξεις έξω στην κανονική ζωή?
1: Μάλλον γιατί κάποιοι δεν μπορούν λόγω σωματικών προβλημάτων.
2: Εκτός αυτού, γιατί?
1: Τι εννοείς γιατί? Υπονοείς κάτι, Γιώργο?
2: Όχι, απλά ρωτάω.
1: Δεν σου έχω απάντηση. Τέλος πάντων, πάμε στα παιχνίδια που είναι σε αυτή την κατηγορία.
2: FIFA ή αλλιώς eSports FC, όπως το άλλαξαν πλέον. Είναι η μίμηση κανονικών αγώνων της FIFA με αληθινούς παίκτες, ομάδες και άλλα. Ένα από τα πιο διάσημα πράγματα σε αυτό είναι πως κλειδώνεις παίκτες μέσω κάρτες. Δεν έχει σκοπό, απλώς παίζεις ποδόσφαιρο και ελέγχεις τους παίκτες.
1: Ένα άλλο πολύ διάσημο παιχνίδι επίσης, το NBA 2K, που είναι υπερβολικά παρόμοιο με το FIFA, απλώς για μπάσκετ. Έχει βεβαίως διαφορετικά πράγματα μέσα, όπως το My Career, κάτι σαν RPG, το οποίο δεν θέλω να εξηγήσω τι είναι, θα πάρει

0: και προφανώς στρατηγική.
1: Υπάρχουν και πολλά όπλα. Αν και που αυτό εννοείται, έπρεπε να αναφερθεί.
0: Α, και σε κάποια, περισσότερα μάλλον, έχει ο παίκτης την επιλογή να παίξει είτε μόνος του και να προχωρήσει στην ιστορία του παιχνιδιού, το campaign mode, ή με άλλους παίκτες για να αλληλοσκοτωθούν.
1: Περισμένα παιχνίδια είναι.
0: Πρώτον, έχουμε το Far Cry. Είναι κυριότερα ξεχωριστό από τα περισσότερα παιχνίδια FPS, διότι εδώ είσαι σε έναν ανοιχτό κόσμο. Προσπαθείς να επιζήσεις παρά να αλληλοσκοτώνεσαι με έναν άλλο παίκτη και να ανταγωνιστείς για να ποιος θα βγει πρώτος. Εδώ υπάρχει ιστορία και αυτό είναι το κύριο πράγμα αυτού του παιχνιδιού. Όμως είναι τεράστια και είναι ανάλογα με το Far Cry παιχνίδι. Υπάρχουν πόσα άλλα. Όμως σε όλα υπάρχει πάντα μια αποστολή που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι το περισσότερο το πιο παρόμοιο πράγμα.
1: Δευτερεύον, είναι πάρα πολύ διάσημο παιχνίδι, το Fortnite.
0: Όπα, όπα, κόψε, περίμενε. Πρώτον, Fortnite το μεγάλο 2025 είναι τρελό. Δεύτερον, είναι third person shooter, δεν είναι καν με την κατηγορία αυτή.
1: Ναι, αλλά έχει πολλούς μηχανισμούς από τα FPS παιχνίδια, οπότε δεν μας νοιάζει. Πάντως εδώ 100 παίχτες πέφτουν από ένα επτάμινο λεωφορείο σε ένα νησί και ο σκοπός είναι να παραμείνουν στο τελευταίο παίχτη ζωντανός.
0: Τώρα πάμε σε μια κατηγορία η οποία είναι αρκετά συνηθισμένη, όμως πάρα πολύ δημοφιλές. Μια κατηγορία που δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα για κάποιο λόγο, αλλά είναι πάρα πολύ συνηθισμένη, το horror, ή καλύτερα στα ελληνικά για τους αγράμματους, παιχνίδια τρόμου. Δεν πολύ χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι, το λέει το όνομα, είναι απλώς τρομακτικά παιχνίδια.
1: Τι λες αλήθεια, πες και κάτι καινούριο.
0: Άσε με να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Τα τρομακτικά παιχνίδια λοιπόν, προτού με διακόψει, είναι για την ακρίβεια όχι μόνο εκείνα τα παιχνίδια που σου ρίχνουν ένα άθλιο τέρα στη μούρη και περιμένουν να τρομάξεις, αλλά υπάρχουν και κάποιες υποκατηγορίες. Η πιο δημοφιλής από αυτές είναι ο ψυχολογικός τρόμος, όπου έχεις ένα συνεχής άγχος για το πότε θα εμφανιστεί το τέρας που σε ψάχνει ή απλά σε κάνει να περιμένεις για ένα τέρας που δεν υπήρξε ποτέ. Σε κάνει να νομίζεις που υπήρξε. Παίζει παιχνίδια με το μυαλό σου. Κάποιες άλλες υποκατηγορίες είναι ο κοσμικός τρόμος, δηλαδή να φοβάσαι το άγνωστο συνεχώς παρά να ξέρεις τα πάντα, και ο λαϊκός τρόμος, δηλαδή παιχνίδια που βασίζονται σε ντόπιους μύθους, κυριότερα από τη Ρωσία αλλά και από άλλες χώρες.
1: Και ο κωμικός τρόμος, στον οποίο το παιχνίδι δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά καθόλου. Ναι, μεν τρομακτικό αλλά αστείο.
0: Δεν έχω καμία ιδέα πώς θεωρείται τρομακτικό αυτό, αλλά ποιος νοιάζεται μωρά αφού δεν το δημιουργήσαμε εμείς απλά τα παρουσιάζουμε. Επίσης, αν και που απολύτως κανένας δεν ρώτησε, η κατηγορία του horror είναι η αγαπημένη μου στα βίντεο παιχνίδια. Ναι, τέλος πάντων, ορίστε τα παιχνίδια της κατηγορίας, έλα να τελειώνουμε. Πρώτον, έχουμε το FNAF, το Five Nights at Freddy's, στο οποίο είσαι ένας νυχτοφύλακας σε μια πιτσερία και πρέπει να επιβιώσεις για 6 ώρες για 5 νύχτες, όσο προσπαθούν να μπουν στο γραφείο σου οι μασκότ της πιτσαρίας και θέλουν να σε σκοτώσουν. Και ναι, αυτές οι μασκότ είναι ζώα, είναι ντυμένα ζώα.
1: Το Φασμοφόμπια, όπου εσύ και οι φίλοι σου προσπαθεί να ανακαλύψετε σε συγκεκριμένα επίπεδα ένα φάντασμα. Όμως πρέπει να βρείτε τι είδους είναι η βάση με στοιχεία που βρίσκονται γύρω στο επίπεδο.
0: Νομίζω πως το σπίτι μου είναι στοιχειωμένο, Γιώργο.
1: Μα δεν έχει σπίτι.
0: Α, ναι, μωρέ, σωστά.
1: Φυσικά υπάρχουν πολλά άλλα παιχνίδια, αλλά αυτά βρήκαμε. Άλλη μια δημοφιλής κατηγορία παιχνιδιών που δεν αναφέρθηκε είναι το sandbox.
0: Στο sandbox κάνεις στην ουσία ό,τι θέλεις. Αυτά τα παιχνίδια είναι κυρίως open world και σε αφήνουν ελεύθερο, απολύτως ελεύθερο. Θέλεις να ακολουθήσεις την ιστορία του παιχνιδιού, ωραία. Θέλεις να κάνεις το κεφάλι σου, καλώς. Θέλεις να κάνεις οτιδήποτε άλλο, πανέμορφα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Σε αφήνει να χρησιμοποιείς τη φαντασία σου περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο όριο, έχεις απόλυτη ελευθερία στο παιχνίδι.
0: Κάποια παιχνίδια στην κατηγορία του sandbox είναι πρώτον το Roblox, που περιέχει πολλά παιχνίδια μέσα του φτιαγμένα από άλλα άτομα που μπορείς να παίξεις, τα οποία έχουν τη δικιά τους υπόθεση. Όμως εφόσον το Roblox έχει άλλα παιχνίδια μέσα του, είναι παιχνίδι σωστά ή όχι? Όχι, εντάξει, σταμάτα. Επίσης ένα παιχνίδι πρέπει να αναφερθεί σε αυτή την κατηγορία είναι το Minecraft, το οποίο δεν έχει σχεδόν καμία ιστορία. Δηλαδή έχει, αλλά δεν είναι πολύ φανερή. Δεν σε αναγκάζει το παιχνίδι να την ολοκληρώσεις. Ο μόνος σκοπός σου είναι να σκοτώσεις ένα δράκο. Αλλά αν το κάνεις αυτό, δεν τελειώνει το παιχνίδι, γιατί το μόνο όριο σε αυτό το παιχνίδι είναι η φαντασία σου και η φαντασία σου μόνο.
1: Και το Terraria, που είναι σχεδόν σαν το Minecraft, απλά

0: δεν είναι 3D.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, κάνεις λες και δεν ξέρεις όλα αυτά.
1: Ω, σταμάτα και σήμερα, προσπαθώ να κάνω το podcast να ακουστεί λίγο πιο αληθινό και όχι λες και σε έχω σε ένα υπόγειο να έχω γραφείς. Επόμενη κατηγορία. Δεν ξέρω πώς δεν την έχω αναφέρει ακόμα, αλλά είναι κατηγορία survival ή αλλιώς επιβίωση για πτωσα γράμματο.
0: Μα τι είναι?
1: Το λέει στο όνομα, αλλά τέλος πάντων. Το survival σε βάζει σε έναν κόσμο στον οποίο πρέπει προφανώς να επιβιώσεις. Δηλαδή να τρως, να πίνεις και να προσέξεις να μην πέσεις σε κανένα γκρεμό να σπάσεις τα πόδια σου. Σε πολλά και στα περισσότερα survival παιχνίδια, η φύση δεν είναι ο μόνος σου εχθρός, αλλά υπάρχουν και άλλες απειλές. Όπως διαδικτυακοί παίκτες, zombie, δηλαδή στο Minecraft είναι τα zombie, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα.
0: Όμως στα survival παιχνίδια πρέπει να επίσης να χτίσεις ένα σπίτι, μια βάση και να προχωρήσεις την ιστορία του παιχνιδιού.
1: Κάποια παιχνίδια σε αυτή την κατηγορία εκτός του Minecraft είναι το Subnautica, στο οποίο μένεις να βαγώσεις έναν μακρινό πλανήτη γεμάτος ωκεανό όταν το διαστημόπλοιο σου πέφτει, όταν το πυροβολά είναι εξωγήινο υπερόπλο. Και ο σκοπός σου αυτό το παιχνίδι είναι να βρεις έναν τρόπο να φύγεις. Επίσης, ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το The Forest. Πες το εσύ ρε Γιώργο, τα έχω πει όλα εγώ δηλαδή. Αν και που τα έχω γράψει όλα εγώ, το αγνούμε αυτό. Πες για το The Forest.
0: Σε αυτό το παιχνίδι, μετά την πτώση ενός αεροπλάνου, είσαι χαμένος. Σε μια μυστηριώδη χερσόνησο γεμάτη δέντρα. Όμως, χάνεις το γιο σου από κάτι και πρέπει να τον βρεις. Όσοι κυνηγάνε κανίβαλοι μέσα στο νησί.
1: Επίσης, μόλις θυμηθήκα κάτι. Εκτός που δεν έχουμε αναφέρει ξέρω εγώ πόσες κατηγορίες, ξεχάσαμε μια πολύ διάσημη και κύρια. Δεν έχουμε μιλήσει για τα fighting παιχνίδια. Παιχνίδια που πολεμάμε. Θες να το πω εγώ ή θες να το πεις εσύ?
0: Να το πω εγώ.
1: Καλώς. Λέγε.
0: Λοιπόν, τα fighting παιχνίδια. Όπως λέει και το όνομα, είναι παιχνίδια που πολεμάς. Αλλά όχι με όπλα. Αλλά με τα χέρια. Κυρίως βασίζονται στη στρατηγική.
1: Και πώς δουλεύουν αυτά τα παιχνίδια?
0: Είναι δύο χαρακτήρες, οι οποίοι συνήθως έχουν ξεχωριστές υπερδυνάμεις και πολεμάνε με κάτι γραμμές που δείχνουν τη ζωή του καθενός. Ο σκοπός προφανώς είναι να σκοτώσει ο ένας τον άλλον, δύο ή τρεις φορές, μέχρι να τελειώσει ο γύρος.
1: Αυτό ακούγεται υπερβολικά εύκολο.
0: Θα θέλεις. Χρειάζεται να θυμάσαι συγκεκριμένους συνδυασμούς σκουπιών για ωραίες κινήσεις και να έχεις καλή στρατηγική. Δεν μπορείς απλά να επιτίθεσαι και να νικήσεις.
1: Ακραίο. Τέλος πάντων, ορίστε κάποια παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι το Mortal Kombat, όπου διάφοροι πολεμιστές από διάφορους κόσμους πολεμάνε σε ένα τουρνουά για να νικήσουν. Κάθε χαρακτήρας έχει από τις δικές του δυνάμεις και περιέχει υπερβολικό αίμα. Δεν νομίζω μπορώ να το περιγράψω πόσο πολύ αίμα έχει. Και θέλουμε κι άλλο ένα. Θυμήθηκαν, το Brawlhalla. Δεν έχει απολύτως καμία ιστορία, αλλά επιλέγεις διάφορους χαρακτήρες, Legends, όπου πολεμάνε σε έναν καρτούν κόσμο.
0: Πολύ χρήσιμο.
1: Να σε ευγνώμων που ανέφερα και στο ένα παιχνίδι. Εσύ δεν είπες κάτι. Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast μας. Αυτό ήταν πολύ απότομο τέλος. Αλλά δεν περίμενα που θα το ακούγει κάποιος μέχρι εδώ. Wow! Δεν ξέρω πώς το τράβηξες, σε παραδέχομαι. Ευχαριστώ που ακούσατε λοιπόν το πιο βαρύ το podcast. Εγώ πάλι είμαι ο Μπαλασσινός, αν και που με λένε Σπύρο.
0: Και εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Ωπα! Ωραία! Τέλειο podcast. Αυτό πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα. Τέλος πάντων. Κάτσε, αυτό τώρα πώς κλείνει. Τα πάθη μου!
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

ταξιδέψουμε σε ένα κόσμο γεμάτο αγάπη, παιχνίδι και δικαιώματα. Είστε έτοιμοι?

0: παιδιά παντού.
1: Δηλαδή και εγώ.
0: Φυσικά. Και εσύ.
1: Αφού μάθαμε τι είναι δικαίωμα, πάμε να δούμε το...

ασφαλής και αγαπημένη, τι λέτε, πάμε για ένα παιχνίδι.

Όπως δηλώσαμε. Θέλω να παίζω στην κουζίνα. Μου αρέσει να παίζω ποπατόρ.

0: και εργασίες καινούργιες.
1: Θα κάνουμε ζωγραφιές σε αυτούς που γιορτάζουν.

0: Εγώ θα λέω κάτι και εσείς θέλετε να με δικαίωμα ή όχι. Να παίζω με τους φίλους μου.
1: Δικαίωμα.
0: Να με ακούν όταν μιλάω.
1: Δικαίωμα.
0: Να φοβάμαι.
1: Δικαίωμα.
0: Να έχω ένα όνομα.
1: Δικαίωμα.
0: Να έχω φαγητό και ένα σπίτι.
1: Δικαίωμα.
0: Να τρέχω στον δρόμο.
1: Όχι.
0: Να καταστρέφω πράγματα.
1: Όχι.
0: Να φωνάζω πολύ

0: δικαιώματά μας. Κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
1: Για όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόγουδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
4: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: με χρώματα, όνειρα και φωνή. Να ζούμε όλοι μαζί σε ένα κόσμο γεμάτο γιορτή.
1: Είμαι διαφορετικός, είσαι κι εσύ, μα μαζί είμαστε δυνατοί.
2: Είναι ιστορίες, θα σας πούμε.
3: Με ήχους πόλους για να ακούμε.
4: Αιγιό και δράμα, μαζί να τα βρούμε.
5: Δεκό μου φανταστικούς, θα χασούμε.

0: everyone, welcome to our podcast. Today we are talking about fairness in the story of the Magic Finger by Roald Dahl.
1: When we are unfair, others may feel sad or even upset. When we are fair, others may feel safe and respected.
2: Let's start with the story.
3: The Greggs are a family. They are neighbors with a girl. They like to go hunting, but the girl hates hunting and becomes very angry.
4: One day, when the Greggs return with a dead deer, the girl sees red and puts the magic finger on them. As a result, they grow wings instead of arms and become very small as little birds.
5: Now, the Greggs must build a nest to protect themselves because enormous ducks have taken over their house. Life is difficult. The nest is not comfortable for them. They also do not have food, so they must find some. During the night, they are scared because the nest rocks from side to side in the wind.
6: The next morning, the ducks point their guns at the Greggs in the nest. The Greggs are scared to death.
4: They beg the ducks to not shoot, but the ducks say it is fair to shoot because the Greggs also killed their babies.
7: This story helps us think about fairness in real life. At school, it is important to follow the rules because if we don't, others may get hurt or feel upset. Also, we respect others because we learn a lot of things from them, and we want them to respect us too.
8: The story also teaches us about animals. Animals cannot speak or defend themselves, so it is unfair to hurt them for fun. Animals have the same rights as humans. People should treat animals in a kind and respectful way. This means let them live free in their natural environment.
9: At home it is fair, when everyone helps. If you help your family, they feel loved and respected. It is unfair when one person does all the work. It is also unfair when we take things that are not ours. For example, if your sister or brother has a cookie and you take it, this is not fair, because you haven't asked for the permissions.
10: In games at school, rules are also important, because when we follow rules, nobody gets hurt. When a game is unfair, players may feel upset or left out. This is why everyone should follow the rules and play in a fair way.
11: But what do people really think about hunting?
12: Some people think hunting is okay, because it's an old tradition. In the past, people hunted to survive and find food. They believe this was fair at that time, something people had to do in order to survive.
13: Other people believe that hunting is wrong, especially when it's done for fun. They believe it is unfair because animals cannot defend themselves and they also have the right to live. They have the same rights as humans, and just like humans, we have to treat them in a kind and respectful way.
14: In the story, the Greggs shoot ducks just for fun. They do not think about the consequences of their actions. When the girl used the magic finger, the Greggs experienced the same fear as the animals. This helps them understand that their actions were not fair.
15: The magic finger teaches us that we must treat everyone, both people and animals, with empathy.
16: So we disagree with the Greggs' actions, because they do not respect animal rights and they even kill baby animals.
17: Oh, what a lesson we learned from the magic finger.
18: We should all follow rules to avoid hurting people, animals and ourselves.
19: When you follow rules and have empathy, it is easier to be fair.
20: Thanks for paying attention to our podcast about fairness inspired by the magic finger. We discuss fairness in connection with the story, our lives and in the world around us.
21: If you enjoyed, leave us a comment.
22: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
23: Καλώς ορίσατε στο
24: Αγροκυπιά School Class Radio
23: και στη σημερινή μας εκπομπή με τίτλο
24: «Εκατομιά χρόνια Αγροκυπιά».
0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαλβίνα.
1: Και εγώ η Αγάθη.
0: Και θα είμαστε μαζί σας για μια καινούρια εκπομπή, Εκατοντάχρονη Αγρογιπιά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε μαζί ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και θα γνωρίσουμε πώς ήταν μια καθημερινή μέρα στο Δημοτικό Σχολείο της Αγρογιπιάς.
1: Μέσα από συνεντεύξεις που έχουμε συλλέξει από ανθρώπους που φοίτησαν στο σχολείο από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και τα πιο πρόσφατα χρόνια, θα ζωντανέψουμε μνήμες, εικόνες και συναισθήματα μιας άλλης εποχής.
0: Θα εστιάσουμε επίσης στο θέμα του σχολικού κήπου και της σχολικής αυλής, καθώς από πέρσι υλοποιείται στο σχολείο μας το πρόγραμμα «Πρασινίζω το σχολείο μου, πρασινίζω τη γειτονιά μου».
1: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν ενεργά μαθητές, εκπαιδευτικοί, αλλά και ολόκληρη κοινότητα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια πράσινου της σχολικής αυλής μέσα από τη φύτευση και τη φροντίδα δέντρων, θάμνων, αρωματικών φυτών, εσπεριδοειδών, αναρχητικών και λαχανικών.
0: Ας ξεκινήσουμε όμως με τους ανταποκριτές μας, Αντρέα, Ορφέα και Σεμέλη, οι οποίοι έχουν πάρει συνεντεύξεις από παλιούς μαθητές του Δημοτικού Αγρογιπιάς και μας διηγούνται πώς ήταν μια καθημερινή μέρα στο σχολείο.
23: Πότε ήσασταν μαθητής στο σχολείο της Αγρογιπιάς?
2: Από το 1950 μέχρι το 1956.
23: Πώς περνούσατε μια συνηθισμένη μέρα στο σχολείο τότε?
2: Εντάξει, έπαιζε η καμπάνα το πρωί, ερχόμαστε στο σχολείο, συνεχίζαμε τα μαθήματα, αν και είχαμε πολύ ώρα για διάλειμματα και παιχνίδια. Και τα παιχνίδια ήταν ορισμένα, δηλαδή πέντε πετρές και το άλλο που τα ζωγραφίζαμε, χαμένα μου το λάβες, ναι, βασιλέας και κάτι άλλο με το τούτο, έτσι είχαμε παιχνίδια πολλά να παίξουμε.
3: Περνούσαμε πολλά ωραία, είμαστε στην τάξη, ευκαιρνάμε το διάλειμμα να παίξουμε με τα άλλα παιδιά. Ήταν πάρα πολλά ωραία που πιέναμε, μας την ανέμελες. Αρέσκε μας που ευκαιρνάμε διάλειμμα να παίξουμε. Τα παιχνίδια μας ήταν πέντε πέτρες, κυνηγητό, τούτα. Και ο βασιλέας το έπαιζαμε το Αντρί, ξέρεις το Αντρί με τις πέτρες, έναν τετράγωνο. Έπρεπε οι πέτρες σου να έρθουν ευθεία και κέρδιζες. Παίζαμε το TikTok σε μια αντρυπούα και παίζαμε με τους σπόρους του Οντερατσό, πώς τα λένε, και κάνουμε έτσι TikTok, TikTok, να παίζουμε μέσα στην τρυπούα. Οι πέντε πέτρες, άμα τελειώνες, κάνουμε έτσι και κάνουμε. Ψηλώναμε την πάρο, έπαιζε και κουντούσαμε την κεμμένη μέσα. Άμα έπαιρναν όλες οι πέτρες, κερδίζαμε. Τα παιχνίδια μας που παίζαμε.
5: Εντάξει, ήσυχα, ήταν αυστηρά, δεν όπως τώρα. Οι δασκάλοι μας ήταν πιο αυστηροί. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλές πελάρες, τιμωρούσαν τους μαθητές οι δασκάλοι, ας πούμε, να κάνουν κάτι το ακραίο. Εγώ δεν ζήσα, παλιά υπήρχε η βίτσα, αλλά εγώ δεν την έζησα ιδιαίτερα. Ήταν έτσι προς το τέλος που εξαλήφετουν, ενώ έφευκε. Θυμάμαι μια δασκάλα μόνο ότι χρησιμοποιούσε την βίτσα, αλλά ήταν εντάξει, ερχόμαστε στο σχολείο, με τα μαθήματα. Υπήρχε συζήτηση, θυμούμε παλιά, διούσαν γάλα και κάτι, νομίζω μια φέτα με τυρίνη, σαλάμι, κάτι έτσι. Εντάξει, ήσυχα. Τα μαθήματα μας, κάποιες δραστηριότητες κάποτε.
23: Κάπως έτσι κυλούσε λοιπόν η καθημερινότητα στο Δημοτικό Αγρογιπιάς, με γέλια, παιχνίδια, στα διαλύματα και πολλές μικρές στιγμές που έκαναν το σχολείο μας ξεχωριστό.
0: Βέβαια, η σχολική ζωή δεν είχε μόνο χαρούμενες στιγμές. Υπάρχουν και φορές που χρειάζεται να μπαίνει λίγη τάξη. Και κάπου εδώ έρχεται το επόμενο θέμα μας. Οι τιμωρίες από τους δασκάλους και κάποιες εμπειρίες από μαθητές.
23: Υπήρχαν τιμωρίες και ποιες?
25: Υπήρχαν τιμωρίες, ναι. Είναι από το να γράψεις πολλές φορές κάποια φράση μέχρι και ράβδισμα στα χέρια για τα άταχτα τα μωρά.
23: Πώς ήταν η βίτσα?
25: Πώς ήταν η βίτσα? Ήταν έναν κομμάτι ξύλο, δεν θυμούμαι, από μουριά, κάτι τέτοιο που ελίγιζε εύκολα για να χτυπάς και να πονείς. Ή αργότερα ήταν η ρίγα, η ξύλινη.
4: Έγραψα μόνο μια φορά μια λέξη που την αθιούμαι ως τα τώρα. Ελληνική οριζόνες, το υποφλοιωτήριο. Υποφλοιωτήριο έγραφε στο μάθημα, θυμώ ακριβώς την ανάγνωση. Η άλλη ύβρα, την έγιον την ύβρα. Την υπογράμμισα ότι Μαρούλα ξέρεις την, πού να ξανακούσω έτσι λέξη. Αλλά θυμώ για 50 ή 100 φορές, ήταν πολύ ας πούμε τέτοιο. Δεν έγραφε του ούτε διάλειμμα, ούτε μεσημέρι. Μεσημέρι που πήγαιναμε έσω, η μάνα μας έβαλε μας δουλειές. Να σαρίζεται τον ηλιακό, να βράσεις τη φάτσι, σε να σκευάζεις και τα απογευματινά. Αν έπαιζε η καμπάνα, δεν την ακούαμε. Έβαλαμε και σημάδι τη σκιά του σπιτιού, της αυλής, το σπίτι να μας φέγει, άμα έγινε η σκιά του, έπαιξε η καμπάνα. Μην αρχίσουμε, πάλι κάναμε τιμωρία. Δεν γίνεται να αρχίσεις το σχολείο να παίξει καμπάνα και να πούμε μέσα. Έπαιζε ανάμιση και η ώρα δύο να πούμε μέσα. Γράψε. Να μην μας δει ο τζίρις μας ότι γράφουμε. Τα που γράφεις και μέρα μαρούλα, αρπάσιμε και από το φτύο, αρπάσιμε και από τα μαλλιά, εντάξει, είμαστε δερμένα, αλλά φοβόμαστε τους γονιούς μας. Ντρεπούμαστε, γράφω τιμωρία. Και γιατί το γράφεις τιμωρία?
6: Εντάξει, να σας πω μια περίπτωση, ας πούμε, που δεν ήταν στην ουσία ιστορία. Φυτέψαμε τις μιλιές στην πλευρά που είναι τώρα το κιόσκι και θυμούμε, ήταν όσον και αρχίσαν και κάμουν μιλούθηκε πάνω. Το λοιπόν, και ήρθαμε το απόγευμα εμείς και κόψαμε δύο μιλούς και θυμούμε τότε και φάμε τα. Και μας επρόδωσε ένας συμμαχητής μας που παίζαμε το απόγευμα και το πρωί ο δάσκαλος μας περίμενε με την ροθιά. Το λοιπόν, και φάμε ξύλο γιατί πήγαμε και κόψαμε δύο μιλούς και ήταν έτσι μια... κάτι που μας έμεινε κάποιες στιγμές που σου μένουν, ας πούμε, στην...
0: Οι τιμωρίες λοιπόν μπορεί να μην είναι ότι πιο ευχάριστο, αλλά πολλές φορές μας βοηθούν να θυμόμαστε τους κανόνες και να κρατάμε το σχολείο μας εντάξει.
23: Και μιας που μιλάμε για τάξη, υπάρχει ένας χώρος στο σχολείο μας που χρειάζεται φροντίδα για να μένει όμορφο, ο σχολικός μας κήπος. Πάμε να δούμε πώς το φρόντιζαν και τι σήμαινε για αυτούς.
7: Πού βρίσκονταν ο κήπος του σχολείου και τι κάνατε σε αυτόν?
2: Ο κήπος του σχολείου ήταν στην αυλή του σχολείου και είχε έναν πηγάδι. Τάκχον τον ελεγγράμε και ο καθένας είχε το λασάνι του και έβαλε διάφορα πορικευτικά μέσα. Και στο λάκχον αυτό, μετά το, όταν αρχίσαν και εγκαταστήσαν σαν τουρούμπες, έβαλαμε και τουρούμπα. Η τουρούμπα ήταν ένα εργαλείο που επομπάρισε και στο και φύγες νερό βάλα.
3: Ο κήπος ήταν... στα αριστερά που ήταν και όπου ήταν το πηγάδι. Ήταν όλα σανούθηκια και είχε ο καθένας το δικό του. Έβαλαμε ότι λουβάνα, τσιναούλατα, μπορεί και κουτσά βάλαμε, κόλιαντρο, ρόκα.
25: Εκτός που τον κήπο που ήταν μπροστά που είναι το πλακόστρωτο που είχε τα φρουτόδεντρα, πίσω από το σχολείο, τώρα που έγινε το πράσινο εκεί που φυτεύεται, ήταν κάτι αντίστοιχο και στην εποχή μας. Εκεί υπήρχαν τα διάφορα λασάνια που εφυτεύαμε, λαχανικά, όπως κάνετε ακριβώς τώρα, και είναι πολύ καλό που ότι επανήλθε αυτόν που τότε. Μαθαίναμε αρκετά πράγματα για τη φύση, για το φύτεμα, για πώς μεγαλώνουν τα φυτά, τα ντομάτες, τα διάφορα άλλα λαχανικά. Ήταν ωραία εμπειρία και είναι κάτι που έκαναμε και μας άρεσε πάρα πολύ.
23: Τότε ο κήπος ήταν σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Όλοι συμμετείχαν και ο χώρος έμοιαζε πάντα περιποιημένος.
0: Στα τελευταία χρόνια όμως, τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Η φροντίδα μειώθηκε, οι εργασίες σταμάτησαν και ο κήπος έδειχνε εγκατάληψη.
8: Εμείς δεν κάναμε έτσι όλα πράγματα όπως κάνετε εσείς. Δυστυχώς. Αλλά ο κήπος ήταν ακριβώς τσάμε που το ενώσετε εσείς. Είχαν κάποια δέντρα, είχαμε παραπάνω. Ό,τι υπάρχει εννοώ σε μεγάλο δέντρο, τότε τσίνον είχαμε. Αλλά δεν θυμούμε να κάναμε τούτα τα ωραία πράγματα που κάνετε. Εμείς δεν είχαμε λασανάκια, δεν είχαμε τον κήπο που φυτεύκεται εσείς τώρα, δεν τα είχαμε. Ήταν ακριβώς τα δεντράκια που υπάρχουν, τα μεγάλα δεντράκια που υπάρχουν τώρα, αλλά έτσι έκαναμε κάτι διαδραστικό. Δεν έφυγαμε έξω να ποτίσουμε, να σκαλίσουμε δηλαδή.
9: Όχι ιδιαίτερα. Απλά ήταν ένα χώρο ο οποίο έπρεπε να το διατηρούμε καθαρό και συγκυρισμένο, αλλά δεν είχε κάτι στον πίσω χώρο.
2: Ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα τζίντον και ρομπεκή που είχε πράγματα, α πούμε. Όπω τώρα που κάνουμε τα μωρά, τα χανούλι που είχε το ελληνικό.
0: Μπορεί ο κήπο μα να περάσει δύσκολε εποχέ, αλλά η ιστορία του δεν τελειώνει εκεί.
23: Με το πρόγραμμα Παρασυνίζω, παιδιά, δάσκαλοι, γονείς και άνθρωποι της κοινότητας δούλεψαν μαζί και τον ξανάφερα στη ζωή.
0: Σήμερα ο κήπος μας είναι πιο όμορφος από ποτέ. Ένας πρότυπος χώρος πρασίνου, δημιουργίας και συνεργασίας. Και έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια εικόνα γεμάτη χρώμα και ελπίδα. Με το τραγούδι μας Together for the Earth. Απολαύστε το!

0: Ευχαριστούμε θερμά τον Παναγιώτη, τον Χαράλαμπο, την Αναστασία, την Αντρούλα, τον Σωτήρη, τη Βασιλική, τον Ανδρέα, την Μαρούλα, την Άντρη, την Έλενα, τον Θωμά, την Μελίνα, τον Άκη, τη Χάρη, τη Μαρία, τον Χρήστο, την Κατερίνα, την Νικολέτα και την Χριστιάν.
1: Για τις συνεντεύξεις που μας έδωσαν βοηθώντας μας να ξεδιπλώσουμε την ιστορία των 100 χρόνων του σχολείου μας.

0: keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιχνίδια στο ίντερνετ θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
4: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή. Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ίντερνετικούς. Όχι, προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.
5: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
6: Τα καταστήματα που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν πρέπει να γνωρίζουν τα στοιχεία πληρωμής του πελάτη, αλλά να τα στέλνουν κρυπτογραφημένα από την τράπεζα του πελάτη στην τράπεζα του καταστήματος.
7: Πειραματικό γυμνάσιο.
8: Ακούτε European Πάτρες. School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
9: Hey, είδε κανείς την Μαρία?
10: Όχι, ποιος νοιάζεται για αυτήν?
9: Όλοι μας. Είναι μέλος της κοινωνίας μας, που λέγεται σχολείο. Πρέπει να ξεχάσουμε όλους τους παράγοντες που μας εμποδίζουν στη φιλία μας. Α, νομίζω πως τη βρήκα. Γιατί κρύβεσαι? Έλα να κάτσεις μαζί μας.
10: Δεν μπορώ.
9: Μα, γιατί?
10: Δεν καταλαβαίνεις. Όλο με κατακρίνουν για την εμφάνισή μου, τον τρόπο ομιλίας μου, την καταγωγή μου.
9: Και αυτός είναι λόγος να φεύγεις, να παρατάς ό,τι κάνεις και να επηρεάζεσαι. Ο κόσμος είναι γεμάτος τέτοια εμπόδια. Είναι στο χέρι σου. Μίλα και προχώρα. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σε αλλάξει και να σε προσβάλλει. Γι' αυτό, δώσε μου το χέρι σου και έλα μαζί μας.
10: Σε ευχαριστώ.
11: Εμείς δεν θα αφήσουμε το μίσος να κερδίσει. Θα κερδίσει η αγάπη.
8: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
4: Κάποτε, σε έναν κήπο, δύο μικρά παιδιά θέλησαν να φυτέψουν έναν σπόρο.
12: Εδώ να σκάψουμε.
13: Έχει πολλές φέτες. Καλύτερα εδώ.
14: Λες δεν τα καταφέρει το σποράκι μας?
12: Ο χρόνος θα δείξει.
4: Τα δύο παιδιά πότιζαν το σπορό καθημερινά και περίμεναν.
12: Φύτρωσε.
13: Είναι όμως μια σταλιά.
12: Θα μεγαλώσει, θα δεις.
4: Το βλαστάρι ψήλωνε όλο και πιο πολύ, σαν να ήθελε να φτάσει στον ουρανό. Τα παιδιά σκάλιζαν το χώμα και του έριχναν λίπασμα. Το βλαστάρι απέκτησε κορμό και κλαδιά που απλώνονταν σαν χέρια, έτοιμα να αγκαλιάσουν και να αγκαλιαστούν.
12: Ωχ, κοίτα, τα χάλια του έχει.
13: Εγώ τα παρατάω.
12: Όχι, θα τα καταφέρουμε, θα δεις.
4: Το δέντρο ανέκαψε γρήγορα, αλλά πάνω που άνθησε, το βρήκε μεγαλύτερο κακό.
13: Έχει γεμίσει ζυζάνια.
12: Δεν θα αντέξει, θα ξεραθεί.
13: Εσύ φταίς. Δεν μ' άκουσες. Ποτέ δεν μ' ακούς.
12: Συγγνώμη, σ' ακούω τώρα.
13: Εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη.
4: Το δέντρο έκανε ρίζες δυνατές, γιατί το πότιζαν με αλήθεια και αγάπη. Γρήγορα έδωσε τους καρπούς του. Χαρά, εμπιστοσύνη, συμπαράσταση, παρηγοριά.
8: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Ράδιο Πειραματικό.
1: Γεια σας. Κοντά σας σήμερα είναι ο Τριαντάφυλλος από τον όμιλο ραδιοφώνου του πρώτου πειραματικού γελ της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Θέμα μας, παλεύοντας με τις Πανελλήνιες. Έλα, παραδέξου το. Έχεις ένα τέταρτο που κοιτάς την ίδια σελίδα και το μόνο που σκέφτεσαι είναι τι γίνεται. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν θα σου πω να διαβάσεις παραπάνω ή αν προσπαθείς αρκετά θα πετύχεις. Αυτά τα ακούς κάθε μέρα από όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς είναι να νιώθεις ότι η ζωή σου έχει μπει στο πώς, ενώ όλος ο κόσμος γύρω σου συνεχίζει να τρέχει. Ξέρεις πώς πάει. Ανοίγεις το TikTok για ένα πεντάλεπτο, να ξελαμπικάρεις λίγο και ξαφνικά περνάει μια ώρα. Και μετά τι? Έρχονται οι τύψεις. Αυτός ο πόνος στο στομάχι που επαναλυλημμένα σου λέει ότι ενώ εσύ χαζοπαζάρευες βλέποντας memes, κάποιος άλλος ξανά έβγαλε την ύλη. Ακούστε με, παιδιά, το burnout είναι πραγματικό. Δεν είσαι ρομπότ με απεριόριστη μπαταρία. Αν το μυαλό σου κλατάρει, το να το πιέζεις για άλλες 3 ώρες είναι απλά χάσιμο χρόνο. Μάθε να κλείνεις το βιβλίο καμιά φορά. Δεν είναι έγκλημα. Η τελική, για να αποδώσεις, χρειάζεσαι ξεκούραση. Και μετά έρχονται κι άλλα. Είναι οι γονείς και οι δύο στο κυριακάτικο τραπέζι με ερωτήσεις του τύπου πώς πάμε, διαβάζουμε. Και εσύ θες απλά να πεις δεν ξέρω πώς πάμε, αλλά ξέρω ότι έχω να δω τον ήλιο 3 μέρες. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι περισσότεροι γύρω σου αγχώνονται γιατί σ' αγαπάνε, αλλά το κάνουν με τον πιο λάθος τρόπο. Θέλω να θυμάσαι κάτι. Οι Πανελλήνιες είναι μια εξέταση, όχι το τέλος του κόσμου. Αν δεν κάτσει η πρώτη επιλογή, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Το ξέρω, ακούγεται κλισέ τώρα που είσαι στο παραπέντε, αλλά σε 5 χρόνια από τώρα κανείς δεν θα σε ρωτήσει τι βαθμό έβγαλες στα αρχαία ή στην πληροφορική. Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται εκεί, στην καρέκλα του γραφείου σου. Εκεί που παλεύεις με τη βαρεμάρα, την κούραση και το αίσθημα ότι δεν πρόκειται να τα θυμάμαι όλα αυτά. Spoiler alert, κανείς δεν είναι 100% έτοιμος. Ακόμα και ο φίτουκλας της τάξης που δεν ξέρει τη λέξη βόλτα τρέμει το ίδιο. Η διαφορά είναι στο ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τον πανικό του. Μην προσπαθείς να είσαι υπόδειγμα μαθητή. Γίνε ο μαθητής που δεν τα παρατάει, που ακόμη κι αν είχε μια χάλια μέρα, την επόμενη θα ξανακαθόταν στο γραφείο του και θα έκανε έστω 2 ασκήσεις ακόμα. Αυτό είναι το μυστικό, η επιμονή, και αυτό θα σε πάει μπροστά στη ζωή σου. Όχι παπαγαλία. Φαντάσου το καλοκαίρι, τη στιγμή που θα βγεις από την τελευταία εξέταση και θα πετάξεις το στυλό. Αυτή η αίσθηση ότι είσαι πλέον ελεύθερος να αποφασίσεις για εσένα. Θα πας διακοπές, θα κοιμηθείς 12 ώρες σερί, θα δεις τις σειρές που άφησες στη μέση. Η ζωή σε περιμένει εκεί όταν ξεμπερδέψεις από όλο αυτό. Κράτα αυτή την εικόνα στο μυαλό σου όταν ξανανιώσεις πνιγμένος. Λοιπόν, ακούστε πως έχει η φάση. Όλο αυτό που ζεις τώρα είναι απλά το final boss πριν ξεκινήσει η κανονική σου ζωή. Μην το αφήνεις να σε τρελαίνει, γιατί στην τελική εσύ είσαι ο παίκτης και οι εξετάσεις απλά μια πίστα. Κάνε αυτό που πρέπει όσο μπορείς. Σε λίγους μήνες όλα αυτά θα είναι παρελθόν και θα γελάς. Ήμουν ο Τριαντάφυλλος. Άσε κάτω το κινητό το τετράδιο τώρα. Κάνε ένα διάλειμμα Και πάμε να το λήξουμε. Τα λέμε.

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Out of the Board,
2: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πίνακα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
3: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια και αγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
1: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
3: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
2: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
2: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
1: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
2: Γιατί το Out of the Board
1: ξεκινάει τώρα.
2: Και αυτή η πτήση δεν έχει επιστροφή.
3: Welcome aboard. Let's go!

0: που αναζητώντας την απάντηση θα έπρεπε να πάμε χρόνια και αιώνες πίσω. Δηλαδή, πόσο πίσω βρελίδα, γύρω στο 269 μετά Χριστού. Ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν ιερέας στη Ρώμη, ο οποίος εκτελούσε κρυφά γάμους για νέους στρατιώτες. Οι γάμοι τη συγκεκριμένη περίοδο απαγορεύτηκαν από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο τον Β. Τώρα γιατί, μόνο ο αυτοκράτορας ξέρει. Ο ιερέας μας όμως αψήφισε την εντολή αυτή, γιατί θεώρησε ότι ο έρωτας είναι ανώτερος από τις αυτοκρατορικές εντολές. Γι' αυτό φυλακίστηκε και εκτελέστηκε στις 14 Φεβρουαρίου. Βέβαια, κάτι που πρέπει να πούμε είναι πως ο Άγιος Βαλεντίνος είναι χριστιανός καθολικός, ενώ εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Άρα μια εύλογη ερώτηση είναι γιατί το γιορτάζουμε. Την απάντηση αυτή δεν θα τη δώσουμε εμείς, γιατί απλά είμαστε παιδιά μικρούλικα. Τι ξέρουμε εμείς από έρωτες?
1: Σωστά! Αφήνουμε την απάντηση σε εσάς τους ενήλικες.
0: Αυτά είχαμε για σας σήμερα. Από μένα την Αρετή και από μένα την Λίδα στο Β' Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Μαλούντα και το podcast Out of the Board.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

Είμαι η Μαρίνα, έρχομαι από το πρώτο γέλα Χεδόρου και σήμερα είμαι εδώ για να σας μιλήσω για μια επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε με το σχολείο, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Νιγρήτας. Αν με ρωτούσατε πριν 5-6 μέρες που είναι η Νιγρήτα, δεν θα είχα την παραμικρή ιδέα να σας απαντήσω. Παρ' όλα αυτά τώρα ξέρω να σας πω με σιγουριά ότι είναι μια μικρή περιοχή λίγο έξω από τις Σέρες. Επίσης, αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία αυτή η εκδρομή που είχε σκοπό να μας διδάξει την αξία της δεύτερης ευκαιρίας. Καθώς πηγαίναμε λοιπόν στην Νιγρήτα, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Ένιωθα έντονο ενθουσιασμό και ανυπομονησία, σε συνδυασμό με λίγο άγχος, το οποίο πιστεύω πως οφειλόταν στην ανησυχία μου για τις ερωτήσεις που θα καλούμασταν να κάνουμε στους κρατούμενους, αφού δεν ήθελα να ξεπεράσω κάποιο όριο ή να κάνω κάποια ερώτηση που θα φέρει κάποιον σε δύσκολη θέση. Γιατί εντάξει, δεν είναι κάποια ανάλογη κατάσταση ώστε να ξέρω ακριβώς πώς να συμπεριφερθώ και νομίζω πως ήταν λογική ένα τέτοιο συνέστημα. Και μετά από μια μισή ώρα περίπου φτάσαμε επιτέλους στις φυλακές, περάσαμε τον προβλεπόμενο έλεγχο και έπειτα κινηθήκαμε προς το σχολείο. Ο διάδρομος μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί ήταν μουντός, πάρα πολύ κρύος. Δεν έμπαινε σχεδόν από πουθενά φως, τα παράθυρα ήταν βαμμένα και το συνέστημα ήταν πολύ περίεργο. Όμως, φτάνοντας στην είσοδο του σχολείου, η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Μεγάλα γκράφιτι υπήρχαν στους τοίχους, μέσα στους διαδρόμους υπήρχαν πολλά χρώματα, όπως και δημιουργίες των μαθητών που κοσμούσαν τον χώρο. Οι καθηγητές του σχολείου μας υποδέχθηκαν με πολύ μεγάλη χαρά και ξεκίνησαν λέγοντάς μας κάποιες βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου. Έπειτα, ακολούθησε ένα γρήγορο πέρασμα από τις τάξεις, όπου και είχαμε την πρώτη μας επαφή με τους μαθητές και τα έργα τους, τα οποία ήταν πραγματικά εκπληκτικά. Νομίζω όμως πως αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο από το πέρασμά μας από τις αίθουσες είναι η χαρά στο πρόσωπο ενός μεσήλικα μαθητή, όταν μας έδειχνε μια θήκη για αναπτήρα που είχε φτιάξει με ξυλάκια χειροτεχνίας. Φαινόταν πολύ ευχαριστημένος από το δημιούργημά του, ενώ μας επισήμανε και κάποιες αλλαγές που θα έκανε αργότερα ώστε να το τελειοποιήσει. Ο δικός μας ενθουσιασμός όμως φάνηκε να είναι κάτι που το γέμιζε ακόμα περισσότερο. Έπειτα, συγκεντρωθήκαμε μαζί με 5 μαθητές του ΣΔΕ σε μία από τις αίθουσες με σκοπό να κάνουμε τη συζήτηση που περιμέναμε όλοι. Είχε φτάσει λοιπόν η στιγμή να λύσουμε οποιαδήποτε απορία είχαμε γύρω από την εμπειρία των φυλακών, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των κρατούμενων, καθώς επίσης και τον λόγο που αποφάσισαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες. Αφού μας συστήθηκαν οι 5 μαθητές, ξεκίνησαν οι ερωτήσεις, οι οποίες εξελίχθηκαν σε μια επικοδομητική συζήτηση με πολλά μηνύματα. Αυτό που έχει αποτυπωθεί όμως στο μυαλό μου είναι η εργασία ενός Ιρανού κρατούμενου, η οποία ήταν ένα παιχνίδι επιτραπέζιο σαν τη γνωστή μονόπολη, με μια σημαντική όμως διαφοροποίηση. Αντί για περιοχές, αγοράζεις αξίες, όπως η ηθική, ο σεβασμός, η αγάπη. Αυτό που με συγκίνησε όμως περισσότερο ήταν ότι αυτό το επιτραπέζιο το έφτιαξε για τον αδερφό του, ώστε να μάθει από μικρός τις αξίες της ζωής και τη σημασία τους τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την κοινωνία. Όλα όσα μας είπαν οι μαθητές κρατούμενοι ήταν μαθήματα και συμβουλές ανεκτίμητης αξίας που μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές. Επομένως, θεωρώ πως ήταν η πιο ενδιαφέρουσα εκδρομή που έχω συμμετάσχει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής μου ζωής. Το μόνο που θα άλλαζα θα ήταν ο λίγος χρόνος που είχαμε για συζήτηση, αλλά ήταν πλήρως κατανοητό δεδομένου της αυστηρότητας των συνθήκων. Αν πρέπει λοιπόν να περάσω ένα μήνυμα από αυτή την επίσκεψη, είναι ότι η εκπαίδευση και η παιδεία ανοίγουν δρόμους και προσωπικούς αλλά και κοινωνικούς. Ας θυμηθούμε άλλωστε τη φράση του Βίκτορο Σουγκό, που έλεγε ότι εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή. Και να κλείσω λέγοντας πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη δικαστεί και η ποινή τους ήταν η στέρηση της ελευθερίας τους. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να τους καταδικάζουμε επαόριστον με τη συμπεριφορά μας. Ακούσατε τη Μαρίνα από το πρώτο γέλα Χεδόρου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Συνέντευξη με τον δημοσιογράφο του πρώτου θέματος, Φρίξο Δρακοντίδη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Δρακοντίδη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας και πολύ περισσότερο που θα μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας πάνω στις ζητήματα που απασχολούν εμάς τους νέους και την μελλοντική μας θέση στον κόσμο.
3: Χαίρομαι λοιπόν και εγώ που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι που ήρθατε σε μια φωλιά της ενημέρωσης, που εδώ πέρα βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις. Το πρώτο θέμα είναι ένας μεγάλος μηντιακός όμιλος και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε και θέλετε να συζητήσουμε.
2: Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Κύριε Δρακοντίδη, πώς θα περιγράφετε τη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας?
3: Λοιπόν, τώρα αυτή την περίοδο, αυτά τα τελευταία μάλλον χρόνια, οι νέοι ζουν μία περίοδο έντονων αλλαγών. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Είμαστε σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, διότι από τη μία έχουμε πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία, όλα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Έχει έρθει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, που υποτίθεται ότι θα τα κάνει τα πράγματα ευκολότερα, όμως κρύβει και πάρα πολύ μεγάλες παγίδες. Και απ' την άλλη υπάρχει μία αβεβαιότητα για το μέλλον, διότι πολλοί νέοι, και είναι γεγονός αυτό, επειδή δεν βρίσκουν μία επαγγελματική διέξοδο, καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό τους. Μένουν στα σπίτια τους, μαζί με τους γονείς τους, δέχονται την οικονομική βοήθεια από τους γονείς τους και υπάρχει μία οικονομική ασφάλεια που τους κρατάει μέσα στο σπίτι και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να φύγουν από αυτό και να δοκιμάσουν έξω τις δυνάμεις τους. Βλέπω όμως από τη δική μου πλευρά ότι οι σημερινοί νέοι, ενώ είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι, έχουν πάρα πολλά όνειρα και θέλουν να κάνουν πράγματα, λίγο δυσκολεύονται στο να ταλαιπωρηθούν.
2: Είμαστε φυγόπονοι.
3: Είσαστε φυγόπονοι. Δεν φταίτε όμως εσείς. Φταίνε τα πρότυπα. Όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί όταν βλέπετε Survivor, 150.000 ευρώ είναι το βασικό επίπεδο. Γιατί να μην πάω κι εγώ, λέει ο νέος, όταν μπαίνετε στο YouTube και βλέπετε τον ISO Speed, πώς λέγεται ο YouTuber, ή κάποιον Έλληνα YouTuber, ο οποίος τα κονομάει πολύ γρήγορα και εύκολα. Με 2-3 βίντεο γίνεται δημοφιλής και αρχίζει και παίρνει λεφτά. Οπότε και εσείς λίγο παίρνετε άθελά σας τα λάθος πρότυπα.
2: Μπείτε λίγο στη θέση μας. Είμαστε γενιά που είδε το τυλιχτό σουβλάκι να εκτοξεύεται στα 4 ευρώ. Και αν είμαστε τυχεροί, δεν είναι λίγο άδικο αυτό?
3: Είναι πολύ άδικο, διότι είσαστε γενιά που ζει μέσα σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την ακρίβεια. Η ακρίβεια πραγματικά μας έχει εξοντώσει όλους, όχι εσάς τους νέους και εμάς τους μεγαλύτερους, προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Σε αυτό τώρα πάνω υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση των τιμών, στο σούπερ μάρκετ που έχουν γίνει απλησίαστα όλα και είναι και εξωγενείς παράγοντες, έτσι για παράδειγμα ας πούμε οι πολεμικές συγκρούσεις, Ουκρανία, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι έχουν οδηγήσει στην έλλειψη πολύ σημαντικών αγαθών και όταν υπάρχει έλλειψη αγαθών αυτόματα ανεβαίνουν οι τιμές με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στα ράφια και να βλέπουμε ότι ξέρω εγώ το τάδε προϊόν έχει εκτοξευτεί εκεί. Όμως πρέπει να μην παραλείψουμε ότι υπάρχουν και κάποιες πολιτικές κυβερνήσεων που ευνοούν τους ισχυρούς, τα καρτέλ. Άρα επωφελούνται κάποιοι εις βάρος, κάποιοι δυνατοί εις βάρος των αδυνάτων. Και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πολύ άδικο όπως είπες και εσύ.
2: Κατά τη γνώμη σας, η ακρίβεια που παρατηρείτε σήμερα θα είναι κάτι παροδικό ή δύσκολα πιστεύετε ότι θα την ξεφορτωθούμε?
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Η ακρίβεια, έτσι όπως είναι τα δεδομένα και σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, βάσει προβλέψεων ειδικών αναλυτών και πολιτικών προσώπων και προσώπων τα οποία βρίσκονται στην Ευρωβουλή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει χαραμάδα αισιοδοξίας για να πούμε ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, είτε είναι στάσιμα, είτε γίνονται χειρότερα.
2: Είναι κατά τη γνώμη σας, όπως είπατε και πριν, οι διεθνείς πολεμικές συγκρούσεις η βασική αιτία της ακρίβειας?
3: Είναι μία από τις βασικές αιτίες της ακρίβειας. Αλλά όπως είπα και πριν, έτσι, οι πολιτικές που εφαρμόζουν και οι κυβερνήσεις, δεν μιλάω τώρα μόνο για Ελλάδα, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, δεν είναι υπέρ των αδυνάτων, έτσι, κοιτάνε το συμφέρον μεγάλων οικονομικών παραγόντων.
2: Λοιπόν, ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα σπουδάσουμε, θα κάνουμε μεταπτυχιακά, αλλά μέχρι τότε οι επιλογές μας ίσως να διαψευστούν από τις ραγδαίες αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη η φόβη που έχουμε ως νέοι?
3: Εν μέρη είναι δικαιολογημένη, διότι αυτό που είπα και πριν, δηλαδή πρέπει να βγείτε λίγο από το κουτί. Πρέπει να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίσει κάποια επαγγέλματα. Για παράδειγμα, θα σας πω τώρα κάτι. Μία φίλη δική μου δούλευε σε μία πρεσβεία. Την απέλησαν, δούλευε ως μεταφράστρια. Γιατί την απέλησαν? Διότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί να μεταφράζει πάρα πολύ καλά οποιοδήποτε κείμενο σε οποιαδήποτε γλώσσα. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως, θα υπάρχουν όμως και επαγγέλματα τα οποία θα πρέπει. Θα ευδοκιμήσουν μάλιστα, κάποια επαγγέλματα θα ευδοκιμήσουν και ένα από αυτά τα επαγγέλματα που θα ευδοκιμήσει στο μέλλον είναι να ελέγχετε εσείς την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να βρεθούν άτομα τα οποία θα μπορούν να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ασταμάτητη και είναι το μέλλον, στο να μην κάνει λάθη. Επίσης θα ευδοκιμήσουν άλλα επαγγέλματα πιο χειρονακτικά, έτσι. Δεν σας το λέω να γίνετε υδραυλική ή να γίνετε, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγοι, αλλά αυτοί όμως που θα κάνουν αυτό το επάγγελμα θα βγάλουν πάρα πολλά λεφτά στο μέλλον, διότι από τη μία δεν υπάρχουν ούτε ηλεκτρολόγοι ούτε υδραυλικοί, τους ψάχνεις με τον τουφέκι, και στο μέλλον αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Θα μπορούσατε όμως, για παράδειγμα, γίνετε δημοσιογράφοι. Ξέρετε, η δημοσιογραφία μπορεί κάποια να περιοριστεί σε ένα σημείο την τεχνητή νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να αναμεταδίδει μία είδηση που έχει βγει ήδη έξω. Απ' την άλλη όμως, θα μπορείτε να δημιουργείτε εσείς το δικό σας περιεχόμενο, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, το αποκλειστικό content που λέμε.
2: Τέλος, θα θέλαμε να μας δώσετε και μία συμβουλή.
3: Η συμβουλή είναι αυτή, δηλαδή ξένες γλώσσες πολύ καλά όμως. Αν έχετε τη δυνατότητα να φύγετε κάπου έξω, να ζήσετε για ένα διάστημα στα 18 σας, να δουλέψετε λίγο έξω, να μάθετε περισσότερο τη γλώσσα και να εξοικειωθείτε με την τεχνολογία, αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή μιλάω αγγλικά, παίζω στα δάχτυλα τα social media και το YouTube και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει το ίντερνετ, θα αποκτήσετε μεγάλα εφόδια. Δηλαδή, όπου υπάρχουν πολλές δουλειές που θα σας χρειαστούν αν διαθέτετε εσείς αυτά τα δύο. Συν την εξειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο το οποίο θέλετε να σπουδάζετε και σας κεντρίζει το ενδιαφέρον.
2: Άρα στο μέλλον το AI θα καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας.
3: Το AI θα τα ισοπεδώσει όλα. Πλέον έχω το AI, είναι σαν το δεξί μου χέρι. Του ρίχνω μια δικογραφία μέσα που έχω στην διάθεσή μου και θέλω να μου βγάλει μια περίληψη, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω 100 σελίδες. Θα το κάνει. Το έχω τσεκάρει πολλές φορές, το κάνει σωστά. Όμως πάντα πρέπει να το κοιτάς, έτσι, γιατί σίγουρα μπορεί να του ξεφύγει κάτι. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα σας χρειαστεί παντού, ακόμα από το να γράψετε ένα απλό email.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας και που μας φιλοξενήσατε στο χώρο εργασίας σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι σε όλους καλή
4: Τώρα,
3: επιτυχία.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
5: Ραδιογραφήματα.
6: Η παλμή ανεβαίνει.
5: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
6: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
5: Ραδιογραφήματα.
6: από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
2: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aft.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Κερδίσατε ένα φορτηγό σοκολάτα. Σιγά μη χαλάσω τα δόντια μου.
5: Μη πιστεύεις ότι ακούς ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο.
6: Ασφάλεια για όλους.
7: Μη πιστεύεις.
8: Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά. Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν. Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλάουτα στη σελίδα. Καλύφωνα πουλιά που πετούν ψηλά. Ελέφαντες που σαλπίζουν, ποτάμια που κυλούν. Καταράκτες που ξεχύνονται, πεταλούδες που στροφιλίζονται ψηλά στον αέρα. Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε. Ρυθμούς, στίχους, χτυποκάρδια. Παλιές ιστορίες και νέες, φανταστικές και αληθινές. Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής, είτε τρέχεις να περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα και μια ξένη γλώσσα, οι ιστορίες και τα ποίηματα σου ανήκουν. Όταν μοιραζόμαστε λέξεις, οι φωνές μας γίνονται η μουσική του μέλλοντος, ειρήνη, χαρά και φιλία, μια μελωδία ελπίδας.
9: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
10: Αν μου ζητούσες να περιγράψω έναν άνθρωπο, θα σου έλεγα αν ήταν
11: μαύρος ή λευκός, ψηλός ή κοντός,
12: εύσομος ή λεπτός,
13: ξανθός ή μελαχρινός.
10: Και αν μου ξαναζητούσες, θα έλεγα αν ήταν
14: Ευρωπαίος ή Αμερικάνος,
15: γιατρός ή εργάτης, πλούσιος ή φτωχός,
16: Έλληνας ή αλλοδαπός.
17: Αν όμως μου έδινες μια ακόμα ευκαιρία,
18: είναι άνθρωπος,
17: θα σου έλεγα. Και επειδή είναι άνθρωπος, έχει απαραβίαστα δικαιώματα
19: ζωής,
17: ελευθερίας,
20: λόγου, ισότητας,
21: σκέψης, έκφρασης,
22: περιουσίας.
23: Είναι μοναδικός, αφού κυλάμψει το ματιό του, είναι ξεχωριστή.
24: Όλοι νιώτη μια βουή, είμαστε ίδιοι και διαφορετικοί, είμαστε άνθρωποι ζωντανοί.
9: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Είμαι η Σμαράγδα και είμαι 14 χρονών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να ακουστεί ένα θέμα το οποίο δεν αφορά λίγους. Αφορά πολλά παιδιά στην ηλικία μας και πολύ συχνά αφορά κορίτσια που μεγαλώνουν με πίεση και άγχος να είναι τέλειες, αδύνατες, δυνατές και πάντα αρκετές. Σήμερα δεν βρίσκομαι εδώ για να σοκάρω, ούτε για να τρομάξω κανέναν. Εντούτοις για να μιλήσω, γιατί κάποιες ιστορίες δεν γράφονται για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να ελευθερώσουν. Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι μία θεωρία, δεν είναι μία συμβουλή ειδικού. Είναι μία εμπειρία που την έζησα. Πέρασα διατροφική διαταραχή, πέρασα ανορεξία και σήμερα μπορώ να το πω αυτό δυνατά, όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί επιβίωσα. Θέλω να πω κάτι που ίσως ακουστεί βαρύ. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα έσβηνα αυτή τη διαδρομή. Όχι γιατί την θέλω, αλλά γιατί μέσα από αυτήν έμαθα ποια είμαι. Έμαθα την αξία μου, έμαθα πόσο ανεκτίμητη είναι η υγεία. Έμαθα ότι είμαι πολύ πιο δυνατή από όσο πίστευα. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η δοκιμασία μου από το Θεό. Όχι για να λυγίσω, αλλά για να καταλάβω ότι μπορώ να σταθώ ξανά όρθια. Η εκπομπή αυτή είναι μία συνέντευξη, όχι με κάποιον άλλον, αλλά με τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί κάποιες φορές οι πιο δύσκολες ερωτήσεις είναι αυτές που κάνουμε στον εαυτό μας και οι πιο γενναίες απαντήσεις είναι αυτές που τολμάμε επιτέλους να πούμε δυνατά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Γιατί αποφάσισες να μιλήσεις γι' αυτό δημόσια? Γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά λίγους, αφορά πολύ περισσότερα παιδιά από όσο νομίζουμε. Απλώς δεν μιλούν. Ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα μας πολλές φορές μετράει περισσότερο από την αξία μας. Στην εφηβεία αλλάζουμε. Το σώμα μας, το μυαλό μας, ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο και μέσα σε αυτή τη σύγχυση γεννιέται συχνά μια σκέψη. Δεν είμαι αρκετή και δεν αξίζω τίποτα. Όταν αυτή η σκέψη μένει κρυφή, μεγαλώνει και εγώ ήθελα έστω για λίγο να της ανοίξω το φως. Πώς ξεκινάει μία διατροφική διαταραχή? Δεν ξεκινάει με θόρυβο, αλλά ξεκινάει με ησυχία, με μια μικρή αμφιβολία, με μια ανάγκη για έλεγχο, με την ιδέα ότι αν αλλάξει το σώμα σου, ίσως αλλάξει και το πώς νιώθεις. Σιγά σιγά αυτή η σκέψη γίνεται φωνή. Και η φωνή γίνεται απαιτητική και σε κυριαρχεί. Σου λέει ότι δεν είσαι ποτέ αρκετή και σε πείθει ότι ο πόνος είναι η απόδειξη δύναμης, αλλά δεν είναι. Ποια στιγμή ένιωσες ότι κάτι δεν πάει καλά? Ήταν οι στιγμές που το σώμα μου άρχισε να μου μιλάει και εγώ δεν μπορούσα να το αγνοήσω. Όταν ζαλιζόμουν τόσο που φοβόμουν να μην πέσω. Όταν δεν είχα δύναμη ούτε να σηκωθώ και να διαβάσω. Όταν κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι πειθαρχία, δεν είναι δύναμη, είναι εξάντληση. Αλλά η πραγματική ρογμή ήρθε όταν άκουσα για τη μαμά μου. Όταν μου μίλησαν για το πώς ένιωθε εκείνη, για τον φόβο της, για την αγωνία της, για το πώς με έβλεπε να χάνω τον εαυτό μου και δεν ήξερε πώς να με σώσει. Εκεί κάτι ράγησε μέσα μου. Για πρώτη φορά δεν σκέφτηκα το σώμα μου. Σκέφτηκα ότι δεν είμαι μόνη. Ότι αυτό που περνάω δεν αφορά μόνο εμένα. Ότι ο πόνος μου ακουμπά ανθρώπους που με αγαπούν βαθιά. Και τότε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι αν συνεχίσω έτσι, δεν θα χάσω μόνο κιλά. Θα χάσω και ανθρώπους. Θα χάσω στιγμές. Θα χάσω τη ζωή που ακόμη δεν έχω ζήσει. Εκείνη τη μέρα ένιωσα ότι ο Θεός μου έστειλε απεριόριστη δύναμη μέσα μου. Πήρα μια βαθιά ανάσα και μου έστειλε την πρώτη μου αληθινή σκέψη. Θέλω να ζήσω. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα που κατάφερα να κάνω με τη βοήθεια του Θεού. Ξαναβρήκα την πίστη μου, διπλάσια, και σίγουρα γεννήθηκε ο νέος μου εαυτός. Γιατί την λες ξένη φωνή? Γιατί δεν μιλάει με αγάπη, δεν μιλάει με αλήθεια και το μόνο που δεν θέλει είναι το καλό σου. Σου υπόσχεται έλεγχο, αλλά σου παίρνει τη χαρά. Σου υπόσχεται δύναμη, αλλά σου κλέβει τη ζωή. Επίσης, είναι μια φωνή αυστηρή, σκληρή, που δεν σε αφήνει ποτέ να ηρεμήσεις. Σου λέει ότι δεν είσαι αρκετή. Ότι πάντα πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω. Ότι αν χαλαρώσεις, αν φροντίσεις τον εαυτό σου, τότε αποτυγχάνεις.
Το πιο επικίνδυνο είναι ότι μοιάζει η οικία, σχεδόν σαν κολλητή φίλη, και όταν αρχίζεις να το αντιλαμβάνεσαι αυτό, όταν για πρώτη φορά προσπαθείς να την αμφισβητήσεις, αρχίζει και η ελευθερία. Τι σου έκλειψε περισσότερο αυτή η περίοδος, αυτά τα σχεδόν 3 χρόνια? Μου έκλειψε στιγμές. Στιγμές οικογενειακές, στιγμές με φίλους, στιγμές σχολικές, απλές στιγμές που τότε δεν καταλάβαινα πόσο πολύτιμες είναι. Γέλια χωρίς δεύτερη σκέψη, παρέες χωρίς άγχος, ηρεμία. Ήμουνα με τους ανθρώπους μου, αλλά δεν ήμουνα πραγματικά εκεί. Το μυαλό μου ήταν συνέχεια αλλού, σε σκέψεις, φόβους, κανόνες που είχα βάλει εγώ στον εαυτό μου. Με απομάκρυνε από ανθρώπους που με αγαπούσαν, όχι γιατί δεν τους ήθελα κοντά μου, αλλά γιατί εγώ δεν μπορούσα να είμαι παρούσα. Και αυτό είναι μια μοναξιά που δεν φαίνεται, μια μοναξιά που την κουβαλάς μέσα σου, ακόμα και όταν γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι. Χρειάστηκες βοήθεια από ειδικούς? Ναι, και ήταν απαραίτητη. Στη διαδρομή μου είχα δίπλα μου ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και διατροφολόγο. Οι ειδικοί προσπαθούσαν να με βάλουν ξανά στο σωστό δρόμο. Να μου δείξουν ότι το σώμα μου δεν είναι εχθρός. Ότι το φαγητό είναι κάτι που μας κρατάει στη ζωή και πρέπει να το σεβόμαστε. Χρειάστηκε όμως και ιατρική παρακολούθηση. Έπρεπε να με βλέπει και γυναικολόγος, γιατί το σώμα μου είχε αρχίσει να δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν άντεχε άλλο. Ήτανε μια πραγματικότητα που δεν ήθελα να δεχτώ, αλλά ήτανε μια αλήθεια που δεν μπορούσα πια να αγνοήσω. Και μέσα σε όλα αυτά υπήρξε και μια βοήθεια που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η αγαπημένη μου καθηγήτρια μου μιλούσε ανοιχτά για το φαγητό. Όχι με φωνές, αλλά με αγάπη. Με κοίταζε στα μάτια και μου έλεγε αλήθειες που πονούσαν, γιατί ήθελε να με προστατέψει. Μου έμαθε να αναγνωρίζω τις μικρές νίκες μου. Να γράφω κάθε εβδομάδα τι κατάφερα. Αν έφαγα όλα τα γεύματά μου, αν έκανα έστω μια μικρή προσπάθεια. Δεν μου μιλούσε σαν καθηγήτρια, μου μιλούσε σαν άνθρωπος, σαν μαμά, σαν η φωνή που εγώ είχα χάσει μέσα μου. Υπήρξαν στιγμές που δεν άκουγα κανέναν, πήρα λάθος δρόμους, χειροτέρεψα και όλοι φοβήθηκαν για τη ζωή μου, πριν φοβηθώ εγώ, μέχρι που μια κουβέντα της με έκανε να καταλάβω κάτι βαθύ, ότι ο πόνος μου δεν ήταν μόνο δικός μου, ότι η μαμά μου πονούσε περισσότερο από όσο άντεχα να φανταστώ. Εκείνη τη στιγμή κάτι άλλαξε μέσα μου. Πιστεύω πως ο Θεός έβαλε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο δρόμο μου, όταν εγώ είχα χάσει την πίστη μου και δεν είχα πια δύναμη ούτε να προσευχηθώ, για να μου θυμίσει ότι αξίζω να ζήσω. Αν έστω και ένας άνθρωπος, ακούγοντας αυτή την εκπομπή, νιώσει λίγο λιγότερο μόνος, τότε άξιζε. Και πριν κλείσω, θέλω να θυμάστε κάτι από καρδιάς. Ο Θεός είναι εδώ, μας βλέπει, μας ακούει και δεν θέλει να πληγώνουμε το σώμα μας και την υγεία μας, γιατί είναι τα δημιουργήματά Του. Μας θέλει υγιείς, δυνατούς και γεμάτους ζωή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ακούσατε την εκπομπή μου. Ελπίζω να σας άρεσε και πραγματικά εύχομαι να βοήθησα έστω και λίγο κάποιον που βιώνει κάτι αντίστοιχο. Φροντίστε τον εαυτό σας. Αγαπήστε το σώμα σας. Κανείς δεν θα σας κρίνει γι' αυτό. Και τέλος, μην αφήσετε ποτέ μια ξένη φωνή να σας στερήσει τη ζωή.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
1: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
8: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με φτερά ανοιχτά το όνειρο ζει.

στην καθημερινότητά μας υπάρχουν πολλά πράγματα που μας βοηθούν. Ένα από αυτά είναι και το κινητό τηλέφωνο.

Σε αυτό το podcast το κινητό μας μιλάει και μας θυμίζει πότε μας χρειάζεται και πότε πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη.

Γεια σου, είμαι ένα κινητό τηλέφωνο. Μου αρέσει να βοηθάω, αλλά κουράζομαι όταν με κρατάνε συνέχεια. Δεν είμαι κακό, αλλά δεν είμαι για όλα.

Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να τηλεφωνώ όταν χρειάζεται. Μπορώ να βοηθήσω σε μια εργασία στο σχολείο. Αλλά στεναχωριέμαι όταν με κρατάτε όλη μέρα, όταν ξεχνάτε το παιχνίδι σας, τους φίλους σας, όταν δεν τρέχετε, δεν παίζετε, δεν μιλάτε και μόνο με κοιτάτε. Δεν είμαι κακό, αλλά δεν είμαι παιχνίδι για μικρά παιδιά. Είμαι για λίγο, όχι για πάντα.

0: Το κινητό δεν φεύγει, απλώς περιμένει.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Μαθητικά ραδιοφτερουγίσματα. Η πιο παιχνιδιάρικη ραδιοφωνική εκπομπή από το πρώτο δημοτικό Κεροσκήδη. Αν αγαπάς το παιχνίδι, αυτή η εκπομπή
4: είναι για σένα!
5: Η ραδιοφωνική ομάδα του πρώτου δημοτικού σχολείου Τριλόφου και οι δημοσιογράφοι του Ε2 υποδέχονται στο ραδιοφωνικό στούντιο του σχολείου μας τον Δήμαρχο Θέρμης κύριο Θεόδωρο Παπαδόπουλο σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη την Τετάρτη 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Συντονιστείτε.
6: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
7: Γιώργος Κατεγαράκης.
8: Άγγελος Παπασβάκης.
9: Στέλιος Χατζάκης.
6: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας. Τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
10: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
11: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
12: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: το 2025 ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες και μαζί του ολοκληρώθηκε και η πρώτη 25ετία του 21ου αιώνα. Από το 2000 μέχρι σήμερα η μουσική άλλαξε, τα μέσα άλλαξαν, ο τρόπος που ακούμε τραγούδια άλλαξε, κάποια τραγούδια όμως έμειναν. Στο σημερινό podcast θα ταξιδέψουμε στα 10 hits της πρώτης 25ετίας του 21ου αιώνα. Τραγούδια που αγαπήσαμε εμείς, αλλά και οι μεγαλύτεροι μας.
1: Για τη δημιουργία αυτού του top 10 ψάξαμε charts, ρωτήσαμε γονείς, ακούσαμε playlist, διαφωνήσαμε, ψηφίσαμε. Παιδιά, ας ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των τραγουδιών που σημάδεψαν την πρώτη 25ετία του αιώνα μας.
2: Καλή ιδέα, αντίστροφη μέτρηση και πάμε. Στο νούμερο 10 της λίστας μας βρίσκεται ένα τραγούδι που ακούστηκε παντού, από ραδιόφωνο και σχολικές γιορτές μέχρι playlist κάθε ηλικίας. Το Viva La Vida, των Coldplay, που κυκλοφόρησε το 2008, έγινε σύμβολο μιας εποχής και περιμένουμε μέχρι και σήμερα αναγνωρίσουμε από την πρώτη νότα.

Στο νούμερο 9 συναντάμε ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα όρια της rap. Το Lose Yourself του Eminem που πρωτοακούστηκε το 2002 δεν ήταν απλώς επιτυχία. Έγινε μήνυμα επιμονής και δύναμης, αγαπημένο τόσο στους νέους όσο και στους μεγαλύτερους. One moment.

Το νούμερο 8 ανήκει σε ένα τραγούδι που σημάδεψε την pop μουσική των Ζήρους. Το Umbrella της Rihanna από το 2007 που εμφανίστηκε. Έμεινε στα τσάρτς για μήνες και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά

Στο νούμερο 7 βρίσκεται ένα τραγούδι που άλλαξε την pop αισθητική. Το Bad Romance της Lady Gaga, με χρονολογία κυκλοφορίας το 2009, δεν ήταν μόνο μουσική επιτυχία, αλλά και πολιτιστικό φαινόμενο με εικόνα, στυλ και έντονη προσωπικότητα.

Στο νούμερο 6, ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό σε ύφος. Η Adele με το Someone Like You του 2011 απέδειξε ότι ένα απλό συναισθηματικό τραγούδι μπορεί να αγγίξει ανθρώπους.

Το νούμερο 5 μας πηγαίνει στην αρχή του αιώνα. Το In The End των Linkin Park που κυκλοφόρησε το 2000 ένωσε rock και rap και έγινε ύμνος για μια ολόκληρη γενιά εφήβων και όχι μόνο.

Στο νούμερο 4, ένα παγκόσμιο hit που συνδέθηκε με χορό, ρυθμό και πολιτισμική μίξ. Το Lips Don't Lie, το οποίο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το 2006, ακουγόταν παντού και παραμένει μέχρι σήμερα διαχρονικό. No fighting.

Το νούμερο 3 μας φέρνει πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή. Το Shape of You που κυκλοφόρησε το 2017 είναι από τα τραγούδια που κυριάρχησαν στην εποχή του streaming και των playlists.

Στο νούμερο 2, ένα τραγούδι σύμβολο από το 2008. Το single Ladies της Beyoncé δεν ήταν απλώς επιτυχία, αλλά κομμάτι της pop κουλτούρας με χορογραφία που όλοι αναγνωρίζουν.

στο νούμερο 1. Ένα τραγούδι που συνδέει δύο αιώνες. Του You, Rock My World, τραγούδι του 2001, υπενθυμίζει ότι ο Michael Jackson παρέμεινε σημείο αναφοράς και στον 21ο αιώνα, αγαπημένος σε μικρούς και μεγάλους.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
2: Πόσο ευγενικός είσαι στο διαδίκτυο?
3: Η τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Νέας Καριάς δημιούργησε 2 λιγόλεπτα podcast.
2: Εσύ ακολουθείς συγκεκριμένους κανόνες όταν συνομιλείς ή ανταλλάζεις ιδέες online? Μήπως γίνεσαι αγενής χωρίς να το καταλάβεις?
4: Με ποιον τρόπο επιβραβεύεις τη δουλειά των συνεργατών σου? Νομίζεις ότι αυτό είναι απαραίτητο?
2: Μείνε συντονισμένος για να ακούσεις αυτά που έχουμε να σου πούμε σύντομα.
5: Tu sais pas quoi faire?
6: Bah écoute Radio Sommière.
7: Radio S1.9 FM.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
9: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
8: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
9: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
8: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
9: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
8: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
9: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές θέλω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Είμαι ο Χαρίς και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
5: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
7: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
8: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
10: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
11: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
12: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά

0: Hey, παιδιά, θα πρέπει να πούμε στην εκπομπή μας ότι μας ακούν μία φορά τον μήνα στο European School Radio.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι θα μιλάμε και για μουσική.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε και παρά music.
3: Παιδιά, εγώ το σύνορο ηχογραφώ.
4: Γεια σας!
5: Γεια σας!
6: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
7: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
8: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
9: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
10: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Το τραγούδι αυτό ονομάζεται «Ο γιος της σιωπής».

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: το μυστικό του Σακιδίου, μαθητές και μαθήτρες του σχολείου μας, διαμένουν στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στην Κοφίνου, εκεί όπου οι ψυχές βρίσκουν μια σιωπηλή ανάσα από τον κόσμο. Κάθε πόρτα που ανοίγει κρύβει μια υπόσχεση για ζεστασιά, αλλά και τις σκιές των αληθινών τους ιστοριών. Εκεί το φως και το σκοτάδι μοιραζόταν την ίδια στέγη.
1: Γιατί δεν είμαστε πια στο σπίτι μας?
2: Πότε νομίζεις θα επιστρέψουμε?
0: Πού είναι όλοι οι συγγενείς μας και φίλοι μας?
1: Γιατί μένουμε σε αυτό το δωμάτιο?
2: Τι συμβαίνει στο σπίτι μας και στη γειτονιά μας?
0: Γιατί ήρθαμε στην Κύπρο?
1: Θα μάθουμε την ελληνική γλώσσα?
2: Γιατί δεν μπορούμε να βγούμε όποτε θέλουμε?
0: Είστε στεναχωρημένοι που φύγαμε?
1: Γιατί δεν έχουμε παιχνίδια όπως είχαμε πριν?
2: Θα κάνουμε καινούργιους φίλους εδώ?
0: Γιατί μερικές φορές κλαίτε το βράδυ?
1: Μας λείπει η πατρίδα μας.
2: Είμαστε ασφαλείς εδώ?
0: Τι θα κάνετε μπαμπά και μαμά τώρα που δεν έχετε δουλειά?
1: Πότε θα πάμε σε ένα καινούργιο σπίτι?
2: Γιατί μας κοιτάνε περίεργα μερικοί άνθρωποι?
0: Θα είμαστε για πάντα έτσι?
1: Θα μπορούμε να ξαναδούμε τους παππούδες μας?
0: Στις άκρες της μνήμης, κάθε ανθρώπινη ιστορία κουβαλά το δικό της βάρος. Κάποιες όμως φέρουν το σημάδι μιας ολόκληρης γεωγραφίας, ενός πολέμου που διέλυσε όχι μόνο πόλεις, αλλά και ψυχές. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο φτιαγμένο από προσωρινές λύσεις, εκεί όπου οι ρίζες έχουν κοπεί, αλλά η ελπίδα, όσο εύθραστη κι αν είναι, αρνείται να πεθάνει. Θα μιλήσουμε για εμάς, τις σκιές μας, τις αναπνοές μας, μέσα στους προσωρινούς οικισμούς. Είμαστε προσφυγές από τη Συρία. Φανταστείτε έναν τόπο όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Σειρές από λευκές σκηνές ή κοντέινερ, απλωμένες κάτω από ένα συχνά δυσόπιτο ουρανό. Αυτοί οι οικισμοί, συχνά αποκομμένοι από την αστική ζωή, γίνονται το επισφαλές καταφύγιο χιλιάδων ανθρώπων. Δεν γνωρίσαμε ποτέ την πατρίδα των γονιών μας. Γονείς που κουβαλούν την ανάμνηση ενός σπιτιού που δεν υπάρχει πια.
1: Κάθε πτυχή μιας σκηνής, κάθε ραγισμένο παράθυρο ενός κοντέινερ, κρύβει μέσα της ιστορίας απώλειας, θάρρος και μια διαρκή αναζήτηση για κάτι που να μοιάζει με ζωή.
0: Ο Μοχάμετ είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Έφυγε από τη Δαμασκό στα 8 του. Τώρα, στα 12, ζει σε έναν προσωρινό οικισμό. Τον ρωτήσαμε τι θυμάται περισσότερο από τη ζωή του πριν.
2: Θυμάμαι το άρωμα του γιασμινιού στην αυλή μας το βράδυ. Ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου. Θυμάμαι τα γέλια των παιδιών στην πλατεία. Τώρα, εδώ τα παιδιά γελούν. Ναι, αλλά το άρωμα του γιασμινιού δεν υπάρχει. Μόνο η σκόνη.
1: Η σκόνη που καλύπτει τα πάντα. Τις σκηνές, τις αναμνήσεις, ίσως και την ελπίδα.
0: Το δυσκολότερο είναι η αίσθηση ότι είσαι αιρούμενος. Δεν ανήκεις εδώ, αλλά δεν μπορείς να επιστρέψεις εκεί. Κάθε μέρα είναι ίδια και οι νύχτες είναι γεμάτες με όνειρα που σε ξυπνούν και σε αφήνουν με ένα βάρος στην καρδιά. Ονειρεύομαι το σπίτι μου, τον πατέρα μου. Ονειρεύομαι το μέλλον που είχα πριν.
2: Ένα μέλλον που χάθηκε ανάμεσα στις σφαίρες και τις εκρήξεις. Μια ζωή που διακόπηκε απότομα.
1: Νιώθω σαν ένα βιβλίο που άνοιξε στη μέση. Δεν ξέρω πώς τελειώνει η ιστορία μου.
0: Η μελαγχολία του Μοχάμετ δεν είναι μοναδική. Είναι ο παλμός του κάθε ανθρώπου σε αυτούς τους οικισμούς. Η αβεβαιότητα για το αύριο, ο αγώνας για την επιβίωση, η απουσία αξιοπρέπειας. Όλα αυτά δημιουργούν μια αρρώτατη φυλακή, ακόμα και μέσα στην υποτιθέμενη ελευθερία. Τα παιδιά χάνουν την παιδικότητά τους. Οι ενήλικοι χάνουν την ταυτότητά τους. Και εμείς από την ασφάλεια των σπιτιών μας, τι βλέπουμε? Αριθμούς? Εικόνα σε μια οθόνη? Ή μήπως μπορούμε να ακούσουμε έστω για λίγο την ηχό αυτών των ιστοριών? Να νιώσουμε τη σιωπή πίσω από τα χαμόγελα, το βάρος πίσω από τα βλέμματα? Κάθε σκηνή, κάθε κοντέινερ είναι ένας μικρός κόσμος. Κάθε άνθρωπος ένα άπειρο συναισθημάτων. Και καθώς η μουσική σβήνει, μας αφήνει με μια αίσθηση, όχι απόγνωσης, αλλά μιας βαθιάς επώδυνης κατανόησης. Της κατανόησης ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά με έναν ανεπανόρθωτο κενό. Ένα κενό που περιμένει ακόμα να γεμίσει, όχι με υποσχέσεις, αλλά με πραγματικές λύσεις και αναγνώριση. Μέχρι τότε οι σκιές παραμένουν. Οι πνοές συνεχίζουν να ψιθυρίζουν στις ιστορίες τους. Καθώς ο ήλιος δίκαιο βάφει με πορτοκαλί τις προσώψεις των σπιτιών, μια αίσθηση βαριά σιωπής απλώνεται.
3: Αυτοί οι οικισμοί φιλοξενίας που κάποτε χτίστηκαν με την υπόσχεση της προσωρινής παρηγορίας και της γρήγορης επιστροφής έγιναν χωρίς το να καταλάβουν ο μόνιμος τόπος, το παρόν και το μέλλον για τόσους ανθρώπους.
0: Αυτή η αναμονή είναι που κάνει το μέλλον να μοιάζει τόσο αβέβαιο, τόσο αχνό.
3: Πώς θα ονειρευτεί το αύριο όταν το χθες είναι παγωμένο και το σήμερα είναι ένας μόνιμος συμβιβασμός.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: The Bookworms, η βιβλιοφάγη. Ένα podcast για τη λογοτεχνία.
1: Η βιβλιοφάγη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού σας καλωσορίζουν στο podcast που δημιούργησαν για τη λογοτεχνία και τη μουσική.

0: Το Γυμνάσιο Σμίνθης σας παρουσιάζει μια σειρά podcast με κεντρικό θέμα η επικινδυνότητα του διαδικτύου στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
1: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
3: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
4: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
5: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Γεια σας μουσικόφιλοι και μη, καλώς ήρθατε στο podcast μας, η δύναμη της μουσικής. Το podcast που αναλύει το νόημα της ζωής μέσα από τους ρυθμούς, τις μελωδίες και τους στίχους. Σήμερα φεύγουμε από τις φωνές του TikTok και βουτάμε στη μεγάλη δύναμη της μουσικής. Γιατί η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι συνέστημα, είναι κίνητρο, είναι ιστορία. Μαζί μου η δική μας, που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από τους συμμαθητές μας.
1: Γεια σας! Και να ξέρετε, η μουσική είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ακόμα και γείτονάς μου όταν βάζω τέρμα τα μπάσα στις 4 το μεσημέρι.
2: Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα αλλάζει η διάθεσή μας? Πόσοι από εσάς βάζετε μουσική όταν είστε λυπημένοι ή όταν θέλετε να χορέψετε? Πόσο ο ρυθμός και η μελωδία, όπως για παράδειγμα οι μείζονες κλίμακες, μας φτιάχνουν τη διάθεση? Οι ελάσσονες μας ηρεμούν ή μας κάνουν να σκεφτούμε?
3: Ναι, άλλη μουσική ακούμε για διάβασμα και συγκέντρωση και άλλη όταν θέλουμε να τρέξουμε. Όταν ακούμε μουσική, ο εγκέφαλος βγάζει ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Είναι σαν μια φυσική σοκολάτα χωρίς θερμίδες. Η ταχύτητα του ρυθμού επηρεάζει τους καρδιακούς παλμούς μας. Αν βάλεις ένα γρήγορο τραπ, η καρδιά σου θα κάνει σπριντ.
1: Γιατί αλλιώς, ποιος θα έβγαζε όλα αυτά τα μαθήματα χωρίς ακουστικά και ένα επικό playlist στο Spotify? Η μουσική μας ξυπνάει!
2: Οπότε, αν είσαι λυπημένος, βάλε ματζόρε κλίμακες. Αν θέλεις να μελαγχολήσεις, βάλε μινόρε.
4: Ακριβώς, ό,τι θες να νιώσεις, η μουσική το έχει έτοιμο στο ράφι.
1: Πράγματι, η μουσική είναι ηχητικό φάρμακο και μας βοηθάει να βγάλουμε τη σχολική εβδομάδα. Πέρα από το προσωπικό μας soundtrack, έχει αλλάξει τον κόσμο και έχει βοηθήσει και λαούς να βγάλουν αιώνες δύσκολους. Ας δώσουμε το λόγο στον ιστορικό μας.
5: Έτσι είναι, παιδιά. Ας πάμε πίσω στον χρόνο. Ελλάδα. Στην Ελληνική Επανάσταση τα κλέφτικα τραγούδια ήταν το Facebook των επαναστατών. Διηγούνταν ιστορίες ηρωισμού, τιμωρούσαν τους προδότες και κρατούσαν ζωντανή την ελπίδα. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, υπήρχε το τραγούδι.
0: Φανταστείτε, ήταν τα μόνα viral της εποχής.
6: Και δεν χρειαζόταν Wi-Fi.
7: Πέρα από τα κλέφτικα τραγούδια, η ελληνική ιστορία έχει και τα τραγούδια κατά της δικτατορίας. Αυτά ήταν το κρυφό soundtrack του αγώνα για τη δημοκρατία.
0: Οπότε, λες ότι ένα τραγούδι μόνο το κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα? Αυτό είναι σαν να έχεις μία εφαρμογή στο κινητό που σου δίνει κουράγιο.
7: Στην διεθνή ιστορία, για παράδειγμα, η Μασαλιότιδα από τραγούδι στρατιωτών του Ρήνου έγινε ο ύμνος της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτό και είναι επιτυχία.
8: Α, όπως για παράδειγμα τα τραγούδια του 60 και του κινήματος για την ειρήνη, του Bob Dylan και του John Lennon.

0: Άρα, τα τραγούδια αποτελούσαν ηχητική ενίσχυση των αγώνων. Όταν νιώθεις ότι είσαι μόνος, ακούσε ένα τραγούδι και ξέρεις ότι είσαι στις χιλιάδες.
1: Ναι, η μουσική πράγματι μας ενώνει.
2: Εντάξει, η ιστορία μας δίδαξε. Τι γίνεται σήμερα, ποιες είναι οι επαναστάσεις του 21ου αιώνα?
3: Οι σημερινοί καλλιτέχνες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, τον ρατσισμό και τα δικαιώματα. Χρησιμοποιούν τα streams και τα likes για να μεταφέρουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.
1: Το τραγούδι είναι το πιο εύκολο μέσο για να φτάσει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη γλώσσα. Τα hip-hop και rap τραγούδια συχνά λειτουργούν ως κοινωνική κριτική και η φωνή των μειονοτήτων.
4: Σαν να λέμε, είναι τα νέα κλέφτικα τραγούδια της πόλης.
5: Λοιπόν, είδαμε ότι η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι το comfort food του εγκεφάλου. Είναι το μανιφέστο του λαού και είναι η πλατφόρμα για την αλλαγή.
0: Συνεπώς, το μήνυμα ποιο είναι?
6: Το μήνυμα είναι: χρησιμοποιήστε τη μουσική όχι μόνο

0: Μείνετε συντονισμένοι και μέχρι την επόμενη φορά βάλτε δυνατά τη μουσική και μην φοβάστε να αλλάξετε τον κόσμο.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Γεια σας!
3: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
2: Είμαστε οι School Guns. Καθίσου εδώ!
0: Σωστά. Είμαστε το Πέτρινο ή αλλιώς το 3ο Γυμνάσιο Ρεοκάστρου.
6: Και με χαρά σας προσκαλούμε να συντονιστείτε στο ραδιόφωνο μας.
7: Ένα ραδιόφωνο που με πολλή αγάπη και αφοσίωση φροντίζουμε καθημερινά, δίνοντας φωνή στις ιδέες και τα ταλέντα των μαθητών.
8: Στόχος μας, να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα μέσα στη σχολική μας κοινότητα.
0: Στηρίξτε το έργο μας με τη θετική σας ανταπόκριση.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της υπέροχης εμπειρίας. Ας ακουστούν οι φωνές του αύριο.
9: Μουσικές περιπέτειες.
10: Το podcast που σε...

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
4: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αυγούστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Danke.

Debbie.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αχ, έχω πολύ διάβασμα για αύριο και αυτή την εργασία για τη λογοτεχνία. Δεν θα προλάβω. Μήπως να χρησιμοποιήσω AI. Θέλω να κάνω μια σχολική εργασία για τον ερωτόκριτο. Αλλά μην φαίνεται ότι έχω αντιγράψει.
2: Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ο ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου είναι ένας θησαυρός της ελληνικής λογοτεχνίας. Αν θέλεις, πες μου σε ποια τάξη είσαι για να σε βοηθήσω.
1: Να το κάνω. Δεν έχω πολύ καταλάβει και τι ακριβώς παίζει με την AI. Μήπως να το ψάξω λίγο. Α, νομίζω βρήκα κάτι ενδιαφέρον.
3: Μπορεί άραγε μία μηχανή να καταλάβει τι νιώθουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει πιο έξυπνους ή απλά πιο τεμπέληδες. Μας προκαλεί φόβο ή μήπως τελικά δεν χρειάζεται να μας φοβίζει. Αυτό το podcast θα ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώντας να απαντήσει σε αυτές τις απορίες, αλλά και σε πολλές άλλες που μπορεί να έχει ένας έφηβος. Αφού η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη μέρος της ζωής μας, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτή ανοιχτά, ειλικρινά και χωρίς φόβο.
4: Πεινάς και χωρίς να πεις κουβέντα, ανοίγεις το κινητό και το πρώτο πράγμα που πετάγεται στο for you σου στο TikTok είναι λαχταριστά φαγητά. Μπαίνεις στα reels στο Instagram, πάλι φαγητό. Στα YouTube Shorts, συνταγή σε 30 δευτερόλεπτα. Ανοίγεις μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Ρωτάς κάτι απλό και παίρνεις απάντηση αμέσως, χωρίς ghosting. Ανοίγεις Spotify, παίζει τραγούδι που ταιριάζει τέλεια με τη φάση που βρίσκεσαι. Και κάπου εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι, μήπως με παρακολουθεί η AI. Λοιπόν, ας το πούμε απλά. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όταν ένας υπολογιστής μαθαίνει από εμάς, λύνει προβλήματα, παίρνει αποφάσεις. Όχι επειδή είναι έξυπνος από μόνος του, αλλά επειδή του έχουμε δώσει άπειρα παραδείγματα. Του δείχνουμε τι βλέπουμε στο TikTok, τι πατάμε στο Instagram, τι ακούμε στο Spotify, τι ψάχνουμε στο Google, τι βλέπουμε μέχρι τέλος στο YouTube και τι κάνουμε skip σε 2 δευτερόλεπτα. Και σιγά σιγά η AI αρχίζει να καταλαβαίνει μοτίβα. Δεν σκέφτεται όπως εμείς. Δεν έχει συναισθήματα, δεν μας συμπαθεί, δεν μας αντιπαθεί. Απλώς μας υπολογίζει. Και εδώ βρίσκεται το λιγότερο cool κομμάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει ποιοι ακριβώς είμαστε. Ξέρει όμως τι κάνουμε, τι ώρα μπαίνουμε στο κινητό, πού σταματάμε το scroll, πού πατάμε like και τι αγνοούμε τελείως. Θυμάται κάθε λεπτομέρεια για μας. Και όχι, AI δεν υπάρχει μόνο στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι στο Google Maps που μας λέει από πού να πάμε, στο autocorrect που μας εκνευρίζει όταν διορθώνει μία λέξη που έχουμε δημιουργήσει για inside joke με την παρέα μας, ακόμη και στο Face ID του κινητού μας. Οπότε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας παρατηρήσει, να μας διευκολύνει και καμιά φορά να μας παρασύρει.
5: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας μας στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, οι ψηφιακοί βοηθοί στα κινητά τηλέφωνα μπορούν να μας δίνουν πληροφορίες, να μας θυμίζουν υποχρεώσεις και να μας βοηθούν να οργανώνουμε το χρόνο μας. Επίσης, σε εφαρμογές στο διαδίκτυο ή σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας, η AI προτείνει μουσική και ταινίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά μας. Ακόμα και στον τομέα υγείας, η AI βοηθάει τους γιατρούς να εντοπίζουν ασθενείς πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στις σχολικές ασκήσεις και εργασίες, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με όρια, ως ένα εργαλείο καθοδήγησης και όχι αντιγραφής. Όμως, η AI δεν υπάρχει μόνο για να λύνει τις ασκήσεις μας, είναι ένα πολυεργαλείο που μπορεί να κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα. Για παράδειγμα, μπορούμε να εξασκηθούμε σε όποια γλώσσα θέλουμε, να φτιάξουμε μουσική, βίντεο και σχέδια που πριν έμοιαζαν ακατόρθωτα, να βρίσκουμε γρήγορα πληροφορίες, να ξεχωρίζουμε τι είναι σημαντικό μέσα στο χάος του διαδικτύου και φυσικά να μαθαίνουμε χωρίς εμπόδια και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
6: Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει όμως και την αρνητική της πλευρά. Η αυτοματοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση θέσεων εργασίας. Η AI, για παράδειγμα, εκπαιδεύεται πάνω στις ζωές και τα ταλέντα καλλιτεχνών, προσφέροντας στους χρήστες μια ευθυνή απομίμηση του προσωπικού στυλ των καλλιτεχνών που μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα να ζουν από το επάγγελμά τους. Τα συστήματα AI εκπαιδεύονται σε δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους. Αν λοιπόν αυτά τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η AI δυστυχώς θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να δημιουργήσει εξαιρετικά ρεαλιστικά αλλά ψεύτικα βίντεο, εικόνες και κείμενα. Αυτό βέβαια διευκολύνει τη διασπορά fake news και τις απάτες, αφού είναι δύσκολο να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Επίσης, με τη χρήση τεχνολογιών όπως η αναγνώριση προσώπου, είναι δυνατό να γίνει μαζική παρακολούθηση ανθρώπων. Υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος των hackers, οι οποίοι χρησιμοποιούν την AI για να δημιουργήσουν εξελιγμένα κακόβουλα λογισμικά. Ένα τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό αρνητικό, είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η εκπαίδευση των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού για data centers, επιβαρύνοντας το περιβάλλον.
7: Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη, το μυαλό μας πάει είτε σε βαρετά μαθήματα πληροφορικής, είτε σε ρομπότ που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο παράξενη, πιο αστεία και σίγουρα πιο εντυπωσιακή. Η AI κάνει πράγματα που μοιάζουν βγαλεμένα από video games, social media και ταινίες δράσης, μόνο που συμβαίνουν ήδη. Υπάρχουν AI που γράφουν τραγούδια αλλά δεν ξέρουν τι είναι μουσική. Μπορούν να φτιάξουν στίχους χωρισμού, χωρίς να έχουν νιώσει ποτέ χωρισμό. Είναι σαν να αντιγράφουν συναισθήματα χωρίς να καταλαβαίνουν τι αντιγράφουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει από εμάς, κυριολεκτικά. Ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι γράφουμε, ό,τι βλέπουμε, γίνεται δεδομένο. Γι' αυτό και κάποιες φορές λέει περίεργα ή άβολα πράγματα. Έχει μάθει από τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Κάτι ακόμη εντυπωσιακό, η AI δεν ξεχνά ποτέ. Αν τη δείξεις κάτι μία φορά, το θυμάται για πάντα. Σε αντίθεση με εμάς, που συχνά ξεχνάμε που αφήσαμε το κινητό μας πριν 5 λεπτά. Η AI επίσης δεν έχει συνείδηση. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, δεν σκέφτεται κρυφά, δεν έχει σχέδια. Αν μας φαίνεται έξυπνη, είναι επειδή έχει εκπαιδευτεί καλά, όχι επειδή έγινε άνθρωπος. Και όχι, δεν θα μας πάρει τη δουλειά από μόνη της. Αυτό που όντως κάνει είναι να αλλάζει τους κανόνες. Όσοι τη χρησιμοποιούν σωστά, αποκτούν πλεονέκτημα. Όσοι την αγνοούν, μένουν πίσω. Το πιο τρελό fun fact απ' όλα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι έξυπνη όπως ο άνθρωπος. Είναι διαφορετικά έξυπνη. Μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια δεδομένα σε δευτερόλεπτα, αλλά δεν καταλαβαίνει ένα αστείο αν δεν της το μάθουμε. Με λίγα λόγια, η AI μοιάζει πανέξυπνη, αλλά χωρίς εμάς δεν είναι τίποτα. Και αυτό ίσως να είναι το πιο ενδιαφέρον fact για ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας χρειάζεται περισσότερο από όσο τη φοβόμαστε.
8: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επομένως μπει δυναμικά στη ζωή μας. Από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, μέχρι τον τρόπο που δουλεύουμε, μαθαίνουμε και επικοινωνούμε. Μαζί της όμως φαίνει μια μεγάλη κουβέντα. Πώς τη χρησιμοποιούμε με τρόπο ηθικό και πραγματικά υπεύθυνο. Δεν αρκεί η AI να είναι απλώς έξυπνη, πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, να σέβεται την ιδιωτικότητά μας και να μην επαναλαμβάνει ανθρώπινες προκαταλήψεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος εκπαιδεύει αυτά τα συστήματα, με ποια δεδομένα και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Η συζήτηση για την ηθική στην AI δεν είναι μόνο για ειδικούς. Μας αφορά όλους, γιατί όλοι χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Με περισσότερη ενημέρωση, καλύτερους κανόνες και ανοιχτό διάλογο, μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι εργαλείο πρόοδου, δημιουργικότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Χρησιμοποίησε την όμως έξυπνα, υπεύθυνα και ηθικά.
10: Αναζήτησε ιδέες ή έμπνευση, αλλά με σκέψη και μέτρο, χωρίς αντιγραφή. Η αυθεντικότητά σου αξίζει πιο πολύ από τις έξυπνες απαντήσεις.
11: Σκέψου αν αυτό που έφτιαξες με τη βοήθεια της AI είναι σωστό, δίκαιο ή ασφαλές.
12: Μην εξαπατάς ή κοροϊδεύεις άλλους χρησιμοποιώντας την AI, σε βάση τους.
13: Μη δίνεις προσωπικές πληροφορίες σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
14: Αξιολόγησε και τσέκαρε τις πληροφορίες που παίρνεις από την AI, προσέχοντας για παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις και προκαταλήψεις. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει πάντα δίκιο.
15: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει δεδομένα και παράγει αποτελέσματα. Δεν έχει όμως αξίες, κρίση ή συνείδηση. Δεν υποκαθιστά την πρωτοτυπία, την ανθρώπινη σοφία και τη φαντασία. Η ευθύνη για τη σωστή χρήση της είναι και δική σου.
1: Μετά από αυτά που άκουσα, το αποφάσισα. Θα ζητήσω από ένα εργαλείο AI να μου δώσει κάποιες ιδέες για την εργασία μου. Δεν θα τη γράψω όμως την απάντηση, θα τη διαμορφώσω ο ίδιος. Είμαι και εγώ υπεύθυνος για τη σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως όλοι μας άλλωστε.
16: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
17: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
18: Πάμε!
17: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
19: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
17: Παναγιώτη,
19: Πετρούλα,
17: τον Δημήτρη,
19: Λορέντζο,
17: τον Πασχάλη,
16: τον Άγγελο.
17: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
19: με πολλή μουσική,
17: με ποδόσφαιρο,
16: τέχνη του γκράφιτι
17: και ταξίδια στο διάστημα.
18: Απολαύστε τους!

Καλώς ήρθατε στο podcast «Πίσω από την οθόνη». Μένουμε ασφαλείς στον κόσμο του διαδικτύου. Μιλάμε για το cyberbullying και πώς να το αντιμετωπίσουμε.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Λιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schooligans.
5: Τα αφήσουμε εδώ!

Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: You've probably seen a bumper sticker that says, "Kill your television." Don't bother.
1: Corporate dominated television. Από εκεί και εγώ χρησιμοποιώ ένα σκουπ ρέντιο, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Οπ, καλώς σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Το συνηθισμένο.
1: Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο.
0: Ευχαριστώ τον Τζόγου, μας τα παιχνίδια.
2: Και γενικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε όταν παίζετε, ειδικά αν είστε μικρότερης ηλικίας.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of

0: fever, Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain.
1: Όλοι ξέρουμε πως πλέον ο τζόγος μέσα σε παιχνίδια είναι σχεδόν αναπόφευκτος.
2: Loot boxes, pins, πακέτα προσφορών μόνο για σήμερα, μόνο 99 λεπτά.
3: Πολλές φορές ούτε καν το καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι απλά παίζεις.
2: Το πρόβλημα είναι ακόμα και παιδιά μικρής ηλικίας εκτίθονται σε όλα αυτά.
1: Χωρίς να ξέρουν πώς λειτουργεί ή τι στόχο έχουν.
3: Γιατί αυτά τα συστήματα είναι ειδικά φτιαγμένα ώστε να σε κρατάνε μέσα στο παιχνίδι.
2: Ακριβώς, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά άτομα να εθίζονται χωρίς να το καταλάβουν.
1: Στην αρχή λες, εντάξει, μία φορά είναι.
3: Και μετά γίνεται συνήθεια.
1: Σύμφωνα με έρευνες, μόνο περίπου 8% καταφέρνουν να βάλουν όρια στους αυτούς τους.
3: Δηλαδή, τι γίνεται με το υπόλοιπο 92%?
1: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Παίζει ρόλο πόσο καιρό είναι κάποιος εθισμένος.
2: Αλλά και σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται.
3: Άλλος παίζει για διασκέδαση.
2: Και άλλος παίζει για να ξεφύγει από το άγχος, πίεση ή προβλήματα της καθημερινότητάς του.
1: Και εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα.
3: Είτε παιχνίδι, πάβει να είναι παιχνίδι.
2: Γίνεται τρόπος διαφύγης.
3: Αν κάποιος εθιστεί από μικρή ηλικία,
2: τότε είναι πολύ πιθανό να έχει δυσκολότερο οικονομικό μέλλον.
1: Μαθαίνει να ρισκάρει χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες.
3: Μάλιστα, διάβασα πρόσφατα ότι σχεδόν το 50% των ανθρώπων που έχουν θεσμό στον τζόγο
1: ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και κατάθλιψη.
2: Κάτι που δείχνει πόσο σοβαρό και επικίνδυνο είναι το θέμα.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν παίζουμε τέτοιου είδους παιχνίδια.
1: Πρώτο και βασικό, αν είστε ανήλικοι,
2: σκεφτείτε τα οικονομικά της οικογένειάς σας. Τα χρήματα διαφανίζονται μαγικά.
0: Ένα ευρώ μπορεί να φαίνεται λίγο.
1: Πρώτα, πολλά λίγα ευρώ μαζεύονται πολύ γρήγορα.
2: Στο τέλος, το καταλαβαίνεις όταν είναι αργά.
0: Δεύτερον, μάθετε να καταλαβαίνετε πότε πρέπει να σταματήσετε.
2: Βάλτε όρια από την αρχή.
1: Χρόνο, χρήματα, αλλά και διάθεση.
2: Γιατί, ότι το καταλάβεις αργά,
0: είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις πίσω. Και τώρα πάμε στις λύσεις.
2: Πρώτο βήμα, αποσυνδέστε πιστωτικές ή χρηστικές κάρτες.
1: Διαγράψτε αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής από κινητό ή υπολογιστή.
0: Αν όμως πρέπει να ξοδέψετε χρήματα για κάτι απαραίτητο,
2: συμπίστε μόνο φυσικές κάρτες ανανέωσης από κατάστημα.
1: Γιατί η διαδικασία αυτή δεν κάνει να σκεφτείς.
0: Δημιουργεί έναν έλεγχο πραγματικότητας.
1: Δεν είναι απλά ένα κλικ.
2: Βιασκωθείς, να πας, να πληρώσεις.
0: Επίσης, μην βιάζεσαι να προχωρήσεις.
2: Παίξε χαλαρά, λίγα λεπτά την ημέρα.
1: Πρόοδευσε αργά, χωρίς να ξοδεύεις χρήματα.
0: Το να είσαι ήδη θυσμένος.
1: Τότε η καλύτερη λύση είναι να το κόψεις τελείως.
2: Σταμάτα κάθε φορά με το παιχνίδι.

0: και κάτι πολύ σημαντικό.
1: Μην επηρεάζεσαι από φίλους που σε πείζουν να συνεχίσεις.
2: Αν δεν μπορείς να αντισταθείς, απομακρύνσου.
0: Μπορείς να ζητήσεις μόνιμη διαγραφή λογαριασμού.
1: Δεν διαγράψεις τα περιουσιακά στοιχεία.
2: Όπλα, αντικείμενα, χρήματα, γενικά όλα.
0: Έτσι δεν υπάρχει κάτι που να σε τραβάει πίσω.
1: Και δεν είσαι ένα αυτό σου, χωρίς να ξεφύγει.
2: Αν όμως το να ξοδεύεις χρήματα στο παιχνίδι
0: σου προκαλεί οικονομική ή συναισθηματική δυσφορία,
1: τότε σκέψου φορά τη βοήθεια ενός ειδικού.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

0: Έχετε ακουστά τα βραβεία Lux? Τι είναι τα βραβεία Καλομάγνου? Κάπου θα έχετε διαβάσει για τα βραβεία Ζαχάροφ. Κάποιοι από εμάς ίσως τα γνωρίζουμε, κάποιοι άλλοι όχι. Γι' αυτό και η ομάδα ΕΠΑΣ του Λυκείου Κοιλάδας ετοίμασε μία σειρά podcast προκειμένου να μας φέρει σε επαφή με αυτά και να μας καταστήσει κοινωνούς του περιεχομένου.
1: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το Γυμνάσιο Νέου Μαρμαράχα Κηδικής.

0: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνάσιου Δίβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
2: μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε.
3: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές.
0: Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
1: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ουδέτεροι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
3: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι.
0: Μου πήρες τον blog χωρίς να με ρωτήσεις!
1: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκα για τη ζωγραφική.
3: Παιδιά, θα συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση? Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
0: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
1: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να τη το πω.
3: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
1: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
0: Και εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
3: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι. Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
4: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
5: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
4: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
3: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος στέει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
5: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
3: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
4: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
5: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
6: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
1: Σεβασμός!
0: Εμπιστοσύνη!
3: Αποδοχή!
1: Ακρόαση!
0: Συνεργασία!
3: Κατανόηση!

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Τρεις μόνο χαρακτηρισμοί. Εμβληματικός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και διεθνούς φήμης πιανίστας. Ποιος ακριβώς σας έρχεται στο μυαλό? Πρόκειται για κάποιον ο οποίος χάρη στην ασπρόμαυρη ρωμένη του μπήκε στο δρομάκι της μουσικής και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο μοναδικός Μίμης Πλέσας έχει γράψει ιστορία.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio παρέα με την ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Δράμας την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 8 η ώρα το βράδυ για να ταξιδέψουμε μαζί στον χρόνο και να παρακολουθήσουμε από την αρχή το μουσικό ταξίδι του μοναδικού Μίμη Πλέσα.
2: Είμαστε Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος, ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράζουν.
4: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: European School Radio,
1: το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast. Κάνουν ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σε ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες και είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια